Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μην πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μην πω.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιντενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιντενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως Είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάτ και η 17χρονη κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόουνς σε Οδυσσό και την Ύπνο της Ουκρανίας.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ.
0: Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 7. Έτσι θα έλεγε η Στεφανία η Κασίμη, αν δεν, γιατί δεν είναι σήμερα μαζί μας και μας έχει λείψει υπερβολικά, μα υπερβολικά οφείλω να σας πω. Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός πάρα μα πάρα πολύ. Στην άνοδο του Κηφισού γίνεται το αδιαχώρητο, πραγματικά. Από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ, έχει αρκετή κίνηση και στην κάθοδο. Ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την έξοδο για την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι, ξέρετε, την Παλιά Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι παλαιότεροι. Έχει αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό και στο ρεύμα εκεί στο ύψος του Κηφισού και στο ρεύμα από την προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Θα σας πούμε τα νεότερα αμέσως μετά, διότι θα συνεχίσουμε τώρα την κουβεντούλα μας με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, το Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να περάσουμε λίγο στο θέμα των, τώρα των οικοπαίδων γενικότερα, των καθαρισμών και όλα τα σχετικά. Πάει καλύτερα φέτος το πράγμα σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι είχαμε πολλά προβληματάκια.
1: Είναι προφανές ότι κάθε φέτος είναι καλύτερο από το πέρυσι. Γιατί περισσότερος κόσμος οργανώνεται.
0: Ναι.
1: Οι μηχανισμοί οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καθαρισμών γίνονται πολύ πιο επαρκείς. Και βέβαια λειτουργούν και λίγο τα πρόστιμα, τα οποία κάθε χρόνο, έχοντας πλέον βρεθεί μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιούν οι Δήμοι, πολλαπλασιάζονται, άρα περνούν το μήνυμα πιο καθαρά. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να μπουν στο διαδίκτυο και στο gov.gr και να αναφέρουν την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς για να μπορέσει η πυροσβεστική αλλά και οι Δήμοι να ξεκινήσουν συνέχεια τους ελέγχους και όπου χρειάζονται να παρέμβει ο Δήμος για να καθαρίσει τα καθάριστα αυτά οικόπεδα και στη συνέχεια να επιβάλλει το τέλος, το κόστος αυτής της διαδικασίας συν το πρόστιμο.
0: Τι γίνεται με τα ορφανά όμως οικόπεδα, κύριε Δήμαρχε, και τι εννοώ, κύριε Κωνσταντέλο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα τα οποία είναι λίγο μπερδεμένα τα αφημί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό πέρυσι ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Φέτος λύθηκε.
1: Και συνεχίζει. Είναι πρόβλημα και γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή η οποία έχουμε είναι τα δηλωμένα στους Δήμους κατά καιρούς για την πλωμή του ΤΑΠ, τέλους εκείνης της περιουσίας, η οποία είναι πολύ παλιά, δεν έχει ενημερωθεί από τους ενδιαφερομένους. Η δεύτερη αναφορά είναι από το κτηματολόγιο, όπου και εκεί έχουμε πρόσβαση. Βέβαια δεν έχουμε πρόσβαση στην μαζική, πρέπει ο Δήμος τη νομική του υπηρεσία να μπαίνει και να ελέγχει κάθε μία ξεχωριστή ιδιοκτησία. Το τρίτο το οποίο ζητούμε, αλλά δεν το έχουμε πάρει, είναι το πιο ακριβές και έχει τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι μόνο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά και τη στοιχεία επικοινωνίας θα έχουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον καλέσουμε να καθαρίσει το οικόπεδο του ή να επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Και όχι γενικά και αόριστα να κυνηγάμε ημέρες. Ναι. Που είναι η δήλωση του ε9, η οποία μπορεί να μας δώσει την κάθε μία ιδιοκτησία, συγκεκριμένα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες και πώς θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα φορολογικά του στοιχεία και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. Το τρίτο δεν έχουμε καταφέρει να το πάρουμε και είναι κάτι το οποίο θα έλυνε τα προβλήματα. Όμως θα μου επιτρέψετε, νομίζω ότι το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, να πω ότι ίσως σε αυτή την προσπάθεια να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα εντός του αστικού ιστού, γιατί αυτά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τα εκτός του αστικού ιστού. Τις πλαγιές των βουνών ή των λόφων, οι οποίες ουσιαστικά καλούμαστε ή ως Δήμοι ή ως ιδιοκτήτες να καθαρίσουμε. Αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι ότι το θέμα των οικοπαίδων εντός του αστικού ιστού δεν είναι κάποια αιτία συγκλονιστική για την εξέλιξη της φωτιάς. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε δει καμία φωτιά να εξελίσσεται σε πυρκαγιά ξεκινώντας μέσα από την πόλη και πηγαίνοντας στο δάσος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Το
1: χάρι, δεν είναι παραδείγματος χάρη. Δεν έφυγε από την πλατεία του Καλαδρίου η φωτιά για να κάψει την Πεντέλη πριν από δύο χρόνια. Δεν έφυγε από την πλατεία του Σουφλίου ή του Τυχερού, που είναι δύο μεγάλες, μια πόλη και ένα χωριό δίπλα από το δάσος της Δαδιάς, να φεύγει από εκεί η φωτιά και μέσα από ακαθάριστα η κόποδα να τρέχει και να κατακαίει το εθνικό δρυμό. Είδαμε ίσως να έχουμε δει το αντίθετο, όταν η φωτιά μπαίνει, επιτίθεται σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί οι γραμμές αμήνης των περιοριστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας ουσιαστικά μπαίνουν να θωρακίσουν, αν μη τι άλλο, τον αστικό ιστό, την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς το κάνουμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι βοηθάει μεν, αλλά από προσανατολίζει δε. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι πολύ λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το σύνολο της δαπάνης πολιτικής προστασίας. Όταν εμείς την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
0: Κοινώς, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσείς, κύριε Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμως την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμείς για τις υποψηλώσεις, σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, για τις υποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιστικού πρασίνου. Και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές τις 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών μας σχετικά με την πυρασφάλεια. Όχι δηλαδή μόνο για καθαρισμούς, αλλά για προσλήψεις εποχιακών πυροσβεστών, για καύσιμα, για την κίνηση των δικών μας οχημάτων, για τοπικές επενδύσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε, σε πυροποστασία. Το συνολικό κόστος για μας ήταν 1.150.000 ευρώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περίπου δύο αναπλάσεις πλατιών το χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι τέτοια η τοπική κουλτούρα. Θεωρούμε ότι αν μπει η φωτιά στην πόλη ή αν υπάρξει η φωτιά στην πόλη, θα καταστραφεί και πέραν της περιουσίας. Αλλά εκεί ο κίνδυνος για τη ζωή πάντα πρώτιστα. Θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην υπεραξία της περιοχής και επενδύουμε αυτά τα χρήματα συνειδητά. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό μπορεί να το κάνει κάθε Δήμος? Προφανώς όχι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ζητάμε.
0: Βάλτε μου μόνο μία τελεία σε αυτό το θέμα, να προλάβω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
1: Τα 50 εκατομμύρια να έρθουν και να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει. Γιατί η τελευταία πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σωστή επένδυση, το πρόγραμμα υγείας που το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε στην πυροσβεστική και στις υπόλοιπες δυνάμεις που έχουμε στη δημόσια τάξη και στην προστασία του πολίτη, από αυτά τα 2,1 δις που έπρεπε να είναι τόσα, μπορεί να ήταν και περισσότερα, η αυτοδιοίκηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σέντς.
0: Πατίνια έχετε εσείς στο Δήμο σας, κύριε Κωνσταντέλο?
1: Βεβαίως και έχουμε. Είμαστε από τους Δήμους που οι ενδιαφερόμενοι τοποθέτησαν πατίνια εδώ και περίπου 4 χρόνια.
0: Την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοΐδη να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών στους ανήλικους και οι ενήλικοι να αντιμετωπίζονται σαν να οδηγούν κανονικά μία μοτοσυκλέτα, μία μηχανή ή αυτοκίνητο, πώς την ακούτε εσείς? Έχοντας και την εμπειρία με τη λειτουργία εκεί των πατινιών στην περιοχή σας.
1: Νομίζω ότι θα περιορίσει μια ασυδοσία την οποία βλέπουμε. Γιατί για να μπορέσω να τοποθετήσω πρώτα απ' όλα τους Δήμους με τα πατίνια, να έχετε υπόψη σας ότι κανένας Δήμος δεν δίνει πατίνια, δεν αδειοδοτεί. Δεν υπάρχει καμία απέτηση αδειοδότησης. Δηλαδή θέλει ο Παπαδάκης ή ο Κωνσταντέλος ΑΕ να βάλει πατίνια, πρέπει πάει και ζητάει άδεια. Και η άδεια του δίνεται ή δεν του δίνεται. Η μόνη διαδικασία την οποία έχουμε εμείς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, να σταθμεύσουν αυτά τα πατίνια οργανωμένα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να έρθει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο το δικό σας και να αρχίσει να μοιράζει πατίνια δεξιά και αριστερά?
1: Βεβαίως και μπορεί. Το μόνο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει είναι να τα παρατάσει στα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, όπου εκεί μπαίνει η άδεια του Δήμου. Η άδεια του Δήμου που δίνεται είναι για τη χρήση χώρων στάθμευση στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν γίνονται ούτε για την κίνηση, δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Το λέω γιατί γίνεται πολλές φορές σύγχυση ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος δεν την έχει.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιατί είδαμε και όλα στο Δήμο Αθηναίων να βάζουν και κάποιες διαγραμμίσεις για το πού να αφήνονται τα. Είναι μόνο, η μοναδική αρμοδιότητα των Δήμων είναι αυτή, δηλαδή.
1: Η μοναδική αρμοδιότητα είναι αυτή. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και άλλα. Προφανώς συντάσσομαι με την πρόταση του κ. Χρυσοίδη. Γιατί πρέπει να είναι μια τάξη. Είναι θέμα, το θέμα του κράνους, το θέμα του δύο έφηβοι. Οι δύο παιδιά πάνω σε ένα πατίνι, κίνδυνος θάνατος, η χρήση του πατινιού μέσα σε πολύ εντατική κυκλοφορία δρόμους. Υπάρχουν όμως και τα ατυχήματα που γίνονται από τα πατίνια με τους πεζούς, στους πεζόδρομους, στα πεζοδρόμια και γενικότερα στους κοινόχρηστους χώρους. Εμείς ως Δήμος αυτό το λύσαμε και το λύσαμε νωρίς, το λύσαμε πριν από 3 χρόνια. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Όπως ξέρετε, τα πατίνια αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε μια ταχύτητα 6 χιλιόμετρα την ώρα. 6 χιλιόμετρα την ώρα είναι σαν αυτά τα πατίνια τα οποία είχαμε εμείς πιτσιρικάδες που τα σπρώχναμε με το πόδι.
0: Με το πόδι, 6
1: χιλιόμετρα πήγαν. Και εκτός πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων ή πεζοδρόμων, 25 χιλιόμετρα όταν βρίσκονται μέσα στο οδόστρωμα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε αρκετά φαινόμενα από παρασύρσεις ανθρώπων, ηλικιωμένων, παιδιών που έπαιζαν κλπ.
0: Ναι, πώς το αντιμετωπίσατε?
1: Το αντιμετωπίσαμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία, κάνοντας geofencing, δηλαδή φτιάξαμε ένα ψηφιακό πράχτη γύρω-γύρω από τις πλατείες και τους χώρους που είναι.
0: Α, κοινώς δηλαδή με το που έβγαινε από αυτό τον ηλεκτρονικό φράχτη, τον ψηφιακό φράχτη, σταματούσε η λειτουργία του πατινιού.
1: Όχι, με το που έμπαινε από το δρόμο σε αυτές τις περιοχές, αυτομάτως, με αυτή τη ρύθμιση την ψηφιακή που είχαμε τη δορυφορική εμείς, έπεφτε υποχρεωτικά το πατίνι σε μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Πολύ
1: αυτό δεν σας κρύβω ότι μας έσωσε πάρα πολλά.
0: Πριν από πόσο καιρό το κάνατε εσείς αυτό?
1: Πριν από 3 χρόνια.
0: Πριν από 3 χρόνια. Και γιατί οι υπόλοιποι δήμοι ψάχνονται?
1: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουν έρθει και πολλοί δήμοι και από το εξωτερικό και έχουν αντιγράψει αυτή την συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ανθρώπων της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου. Είναι μια πρόταση η οποία δεν θα λύσει, δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα
0: το περιορίζει όμως από τη στιγμή που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να το φτιάξουμε όλο αυτό.
1: Το περιορίζει πάρα πολύ. Είναι όμως και θέμα παιδείας. Έτσι είναι και θέμα το πώς ακριβώς ο γονιός ή ο κηδεμόνας αντιλαμβάνεται το ότι θα δώσει δώρο στο παιδί του ένα συγκεκριμένο πατίνι ή το πόσο ο πιτσιρικάς αυτός ή ο έφηβος θα πάρει το πατίνι, το οποίο έχει τεχνολογία που μπορεί να κόψει την ταχύτητά του, όπως στο geofencing που σας είπα.
0: Κύριε Δήμαρχε, ναι.
1: Και δεν θα πάει να βγάλει τους sensors ή όλη αυτή την τεχνολογία που έχει μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει ταχύτητες όχι μόνο των 25 χιλιόμετρων εκεί που προβλέπεται 6, αλλά και των 25 χιλιόμετρων εκεί που επιτρέπεται τα 25 χιλιόμετρα και να κάνει τα πατίνια πλέον να κάνουν κόντρες στους δρόμους με μηχανές ή με αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ. Να λοιπόν ένας τρόπος πώς πριν από 3 χρόνια αντιμετώπισε το πρόβλημα των πατινιών ο συγκεκριμένος Δήμος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και ξεκινάμε από την Κόντρα News. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά οχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Περνάμε από την Κόντρα στην Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνδεμα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη, έτερο θέμα. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το 14ο πρωτάθλημα. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων, αναφέρει η εφημερίδα Απογευματινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, έτσι το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη, εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο, αναφέρει η εφημερίδα. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, πρώτη η Βουλγαρία, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγκονισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Στην εφημερίδα των συντακτών περνάμε. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει φωτογραφίες του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη. Και στη μεγάλη φωτογραφία βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Απειθήτα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τα πανεπιστήμια εκεί γύρω στις 8 παρα 20 παρατέταρτο με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό. Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Στην Κρήτη και, στη Μάνη στείλανε φαρμάνι, το Μάνι με γιώτα. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το Μανιφέστο. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Και τα αναφέρει, τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα. Και τελειώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Ο κουβάς της Eurovision, βουλγαρικός θρίαμβος με άρωμα Ελλάδας, πήρε από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Hydromarine.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν στα πολυκαταστήματα.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-80-93-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-0-89-450.
27: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπότε θα την έχουμε μαζί μας αύριο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γεια σου, ρε Τέλη. Ρε Τέλη, μη. Έτσι όπως ανοίγω το μήνυμά σου και μου έρχεται η φωτογραφία από το ταμπλό της βενζίνης. Των τιμών της βενζίνης και στην Αυστραλία. Σε εσάς τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο βλέπω. Εντάξει, εμείς εδώ σας είπα, σήμερα το πρωί έβαλα 2,144. Με πόνεσε, πρέπει να σας πω. Ήμουνα έτοιμος να πατήσω, να βάλω χειρόφρενο και να έρθω με τα πόδια. Είδατε, με ποδήλατο, γιατί και τα πατίνια θα τα καταργήσουν. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πλήθος γερμανικών μαζικών μέσων ενημέρωσης. Ναι, όπως η ΦΑΣ. Αποθεώνουν τη γερμανική αμυντική βιομηχανία και τη συνεργασία της με τη φίλη μας Ουκρανία. Οι εξαγωγές εξοπλισμών της Τουρκίας από το 2002 έχουν πολλαπλασιαστεί επί 40, θα πω εγώ, για να μην μου βάλεις τώρα το γλωσσοδέτη. Από 24 εκατομμύρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μένω περιφέρεια Δράμας. Και επειδή σας ακούω διαρκώς να αναφέρεστε για το πρόβλημα, για το κυκλοφοριακό του λικανοπεδίου της πρωτεύουσας, ποιος να φταίει άραγε, κάτι τα λόγια του παπά, κάτι το γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε υποδομές, όλα αυτά. Η πολιτική, λέει, ή οι πολίτες που ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στριμώχθηκε εκεί στο λικανοπέδιο, άδικο δεν έχεις, και περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δημητρά μου. Να είστε καλά και καλά ξεμπερδέματα. Δεν το βλέπω. Την αγάπη μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Δράμα. Γενικότερα, ξέρετε, αγαπάμε Βόρεια Ελλάδα. Αγαπάμε γενικότερα τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας. Κώστα μου, να είσαι καλά. Ναι. Λαλίστατος, ναι, το ξέρω. Να είσαι καλά. Ναι. Λαλίστατος, ναι, το

Ας περάσουμε λίγο και σε περιβάλλον αναφορών. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Επίσης, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει? Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Είδες τι με κάνεις, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το είπα και θεσσαλονικιώτικα. Είδες τι με κάνεις. Αυτός ο τύπος, έτσι όπως γρατζουνάει την κιθάρα, λέγεται Brian May. Και μάλιστα παίζει κιθάρα όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη λίρα. Έτσι, για να το ξέρετε, για ποιο λόγο βγαίνει αυτός ο απίστευτος, ο εξωγήινος ήχος. Εξωγήινα είναι και τα πράγματα όσον αφορά στην άνοδο του Brent. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός εγκατάστασης και προκάλεσε βεβαίως και τη δρυμύτατη αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ουσιαστικά προειδοποιούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ψάχνουν να βρουν από πού έφυγαν τα drones, τι προέλευσης είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, το είπαμε. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, η ανάρτηση που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ντόναλντ Τραμπ, και δείχνει αυτή την επεξεργασμένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης εικόνα την Μέση Ανατολή με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλά βέλη να κατευθύνονται στην Τεχεράνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα τα οποία περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε το είπε κιόλας ότι κοντοζυγώνει, λέει ο χρόνος. Από εκεί και έπειτα, επειδή από την πλευρά της η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στην περιοχή του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου, είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή μέσα. Και μάλιστα σε αυτή την εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς μας οδηγούν σε κλιμάκωση εκεί στην περιοχή. Τις εξελίξεις τώρα στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας μας και της Αιγύπτου, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία ευκούλα ήταν αυτή η βοήθειά μας. Για λάθος νομοθεσία κάνει λόγο ο Τσέρι 2000. Βάλτε μωρέ και ένα... Α, Βασίλη, το εγώ, στραβωμάρα.

Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Δεν διαφωνώ καθόλου με το μήνυμά σου. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε και τα θέματα που αφορούν στα πανεπιστήμια. Τον έχω ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις τον κύριο Παπαϊωάννου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
6: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
5: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
6: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Ωραία FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. Δεν χρονοτριβώ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον εξής τρόπο, κύριε Υπουργέ. Στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε ότι εν έτη 2026, όταν διαπιστώνουμε βασικά ότι εν έτη 2026 στα πανεπιστήμια μας εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λέω πολύ ευγενικά. Ξέρετε τι εννοώ. Ας θέλουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βγουν έτοιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα μας. Όχι να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κύριε Υπουργέ.
1: Καταρχήν, θα χρησιμοποιήσω, κύριε Παπαδάκη, μάλλον όλα όσα είπατε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός την περασμένη εβδομάδα. Και θα χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ορθώς στην καθημερινή χρησιμοποιούμε, πλακώνονται. Δεν νομίζω ότι πλακώνονται τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Προχθές τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα? Ακραίες αριστερές μειοψηφίες που θεωρούν ως δημοκρατικό τους δικαίωμα να παίζουν ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Που για 5 λεπτά υπήρχε φόβος και κάποιο παιδί που περνούσε άσχετο με αυτούς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών? Ναι, υπήρχε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία? Ναι, πρέπει να κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ας μην τα μηδενίζουμε και για την οικονομία του χρόνου.
0: Όχι, okay, δεν μηδενίζουμε απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία λέτε. Όσον αφορά στο αριστερές, εγώ δεν το ακούω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, και ξέρετε για ποιο λόγο. Έναν πατέρα, μία μάνα που έχει στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν η απόχρωση είναι κόκκινη, κίτρινη, μπλε ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς που κάνουν επεισόδια.
1: Αυτό σας είπα.
0: Ναι.
1: Είχαμε επεισόδια μεταξύ δύο αντιεξουσιαστών και αριστεριστών μειοψηφικών, 10, 15, 20 άτομα πώς ήταν εκεί. Και είπα παράλληλα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να περνούσε το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί του συμπολίτη μας και να είχε πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνει η πολιτεία? Είναι τα πανεπιστήμια, έχουν την αυτονομία τους, την έχουν. Τι πρέπει να δώσει η πολιτεία? Πρέπει να δώσει τα μέσα. Τι κάναμε με τον τελευταίο νόμο, γιατί υπήρχε νόμος για την ασφάλεια. Ο νόμος του τελευταίος, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν, ενισχύθηκε τόσο το νομικό οπλοστάσιο των Πριτάνεων, των Πριτανικών αρχών, όσο και ολοκληρώνεται, γιατί δεν πατάμε ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη, και η τεχνολογική υποδομή, δηλαδή κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. Τελείωσε. Θα γίνει ο διαγωνισμός, γιατί πρόκειται για δημόσιο μεγάλο διαγωνισμό, και θα μπουν. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συζητάμε 3 και 4 μέρες τώρα, και ορθώς κάνουμε, ορθώς, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι κάνει η πολιτεία, για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έγινε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιτρέψτε μου να δώσω και μια άλλη διάσταση. Χθες το βράδυ εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό στην έναρξη του λεγόμενου Aristotle Innovation Forum. Και σήμερα είναι άλλες δύο μεγάλες κομμάτια ημερίδας. Τι είναι αυτό? συμμετέχουν πριτάνεις από όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστημίου, δείχνει τις δυνατότητες που δίνουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στις φοιτήτρες και στους φοιτητές που διαπρέπουν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή ξέρω πόσο έγκριτος και πόσο δημοσιογράφος που βλέπει όλη τη σφαίρα των θεμάτων που ασχολείται, να κάνουμε μια, να κάνετε μάλλον εσείς με όποιον νομίζετε, μια εκπομπή για να δείτε πού είναι σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να μην εμφανίζουμε μόνο αυτές τις αήθεις, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες λογικές των 10 και 15 λεπτών.
0: Σωστή. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια. Απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Το να λειτουργεί σωστά το.
1: Η δουλειά όμως είναι και να δείξουμε και πού είναι το ελληνικό.
0: Ασφαλώς, κανένας δεν είπε το αντίθετο και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα. Και εμείς είμαστε υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων, διότι γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε το βλέμμα μας στην αντίθετη κατεύθυνση όταν υπάρχουν έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά.
1: Προφανώς,
0: σας το θέσω λίγο διαφορετικά, ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των πανεπιστημίων νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
1: Απόλυτα. Όχι μόνο η εύρυθμη και καλή λειτουργία. Να νιώθει, αυτός είναι ο στόχος μας, να νιώθει η φοιτήτρια και ο φοιτητής ότι είναι στο σπίτι τους. Και να πω όμως και τούτο. Πιστεύετε εσείς σε όποια κοινωνική σας έκφανση, σε όποιο κοινωνικό χώρο, ό,τι μέτρο και να μπει, ας αφήσουμε την κοινωνία, πάμε στα πανεπιστήμια για να μην πλατιάζουμε, όποιο μέτρο και να μπει θα λειτουργήσει, όπως και σε όλο τον κόσμο, στα πανεπιστήμια, λειτουργεί απροληπτικά και αποτρεπτικά ή λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που αν εσείς ή εγώ θέλω να κάνω κάπου κακό, θα μου κόψει ένα όρατο χέρι το χέρι τη στιγμή που θα πάω να το κάνω. Όλα λειτουργούν αποτρεπτικά και προληπτικά. Ακόμη και οι κάμερες, οι οποίες υπάρχουν, όπου υπάρχουν κάμερες, στο δημόσιο χώρο, δεν υπάρχουν ενέργειες παραβατικές, σαφώς και υπάρχουν. Εμείς λοιπόν τι πάμε να κάνουμε, να δώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τα δίνουμε με σεβασμό, και προς τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να πάμε, δηλαδή πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών υλικών και λέω δώσ' μου 10 κάμερες. Λέω ότι να είναι, αρκεί να είναι κάμερες. Παντού, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό κάνουμε και εμείς.
0: Κύριε Υπουργέ, για να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το 16ο συνέδριο. Υπόθηκαν πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά.
1: Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ναι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για μένα ένα πράγμα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε πράξη και έχουμε ακόμα 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο υποσχεθήκαμε το 2023, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες, για να ολοκληρωθεί, και σε πολλά σημεία βρίσκεται ακόμα πιο μπροστά από τις διακηρυγμένες θέσεις εντός της τετραετίας. Είμαστε στα 3 χρόνια και κάτι, 3 χρόνια μάλλον, και ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Όμως, στο υπόλοιπο διάστημα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
15: Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εργαλείο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά, στην Άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαχμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Έντυνε το φόβο για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε πριν από λίγο με ανάρτησή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώ που είναι το εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με εντυπωσιακή φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη μετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, οκ, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία. Φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε. Και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβγε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα, μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές, είναι λίγο στο κρεβάτι, οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτατη φωνούλα της, θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Οκ, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχανε παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχανε παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας. Τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς. Που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και το Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε εκεί στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας. Πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα. Φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι φέρ το Αγγίλα. Σιγάρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στην Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι, ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα, 26 Μαΐου, τι γίνεται?
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε, παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα, Κασιανή.
3: Καλημέρα, Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές, ανεξάρτητους και μη... Θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε, παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
3: Ναι,
0: δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
3: Το μπαγκαράκι εντωμεταξύ. Εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας, Κασιανή.
3: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
3: Πώς
0: λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά. Λέει Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
3: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε.
3: Όπω.
0: Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Μπαγκαράγκα. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
3: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά. Και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
3: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπτωτιστές, όχι βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε ρε παιδί μου έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι αεκτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
3: Είναι αεκτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
3: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
3: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
3: Και κάει και χθες η Νέα Φιλαδέλφεια, περάσανε πάρα πολύ ωραία.
0: Από ό,τι το δικαιούνται.
3: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
0: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους, πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικεί στην είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή. Και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο. Που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, εμένα ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας. Ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια. Από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
3: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε να πάρει την αντιβίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακό. συμβάδει αυτό, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς κάποιον ειδικό. Και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι. Να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι, ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
0: που έπεσε
3: από την πεζογέφυρα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται, και είναι πολύ κρίμα να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία σου.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι πολλές. 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει και εγώ μια σοφία.
3: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
0: Όχι, 4.
3: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν. Μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
3: Κρίς.
0: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους. Μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
3: Έτσι, ανωδικά ίσα, κινείται ίσα. Η Βουλγαρία.
0: Και γείτονες και όλες. Μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιανή.
3: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά, κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
3: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσαν λίγο τα μυαλά ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
0: παιδί μου,
3: πέρασε.
0: Είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο είναι τώρα, μας πρίξανε. Δηλαδή, όπου και να κοίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε και μπράβο του και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, της υπερβολής δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
4: Ο θεριστής.
0: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ναι, το είπαμε, έρχεται, 26 Μαΐου το είπαμε, έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω? Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο. 26 Μαΐου έρχεται ο θεριστής.
3: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
5: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούβ!
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
24: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Εντείνονται φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Με συγχωρείτε, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από περιστέρι ως λικόβρηση και από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρού σε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σούνα Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με τους Teach In και τον Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαράγκα. Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίσουν την καρδιά σου.
1: Με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα, μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας, δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει στο διάλειμμα, δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε 1-2 ώρες τα βασικά και αν. Εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν. Πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνη στα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους, είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μία οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνε αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική.

0: και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρι, που μάλλον μεγάλο στην ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν τότε, Σωτήρι? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω και σε Γιαννή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχναν να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26/5. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά τη Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
1: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
1: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
1: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση, ουρές χιλιομέτρων στο Κεφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφοβο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην Άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν συγκρατημένος. Το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά. Μπορούμε να λέμε πολλά.
1: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
0: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
1: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεται Final Four. Κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
0: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και με

0: την εθνική ασφάλεια.
1: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει, αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που όπως συμπλήρωσε βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος, και το προσδιορίσε.
1: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
0: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
11: See you at Corner.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί. Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9 γιατί έχουμε εξελίξεις. Έτσι, έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τάχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητή? Πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα 3 μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη, βέβαια, δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την κριτική,
1: κριτική
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
6: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
7: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Παλαιό Φάληρος Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Έντυνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα φερθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
16: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ με 90-81 στον δεύτερο προημιτελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες στη σειρά. Στο τρίτο παιχνίδι, στα Ανολιώσια θα κρυθεί πρόκριση στα ημιτελικά. Με 90-76 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου και προκρίθηκε στους 4 του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρεια έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι βλέπεις, Κασιάνη μου, και έχεις γουρλό στα μάτια? Είδε έναν τίτλο, παιδιά, τώρα σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε και αν θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και, και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου? Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο, γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα, ο χρόνος τελειώνει, θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα, χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πάμε σήμερα στο πρατήριο, 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι, έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουμε? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα. Και η σημερινή παραλαβή, άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή, λοιπόν, με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια, για τα καύσιμα δηλαδή, και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συνεδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτή τη δεύτερη ώρα για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος, το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο, λέει, δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή. Δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου. Μια μικρή αδιαθεσία την κρατάει μακριά μας και μακριά μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει. Μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η αμαλία της ζωγράφια, λοιπόν, είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό, λοιπόν, σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνύει διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρου.
0: Έχει στην Κουμουνδούρου τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις?
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, παιδιά, ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται, λοιπόν, για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό, στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα, 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια. Τις ανακοινώσεις. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα? Έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω. Περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό. και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μια λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα και η νέα πηξίδα και η αριστερή πηξίδα και η προοδευτική πηξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πηξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον...
0: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο, και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις? Γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε,
0: και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι, ότι ο κ. Φαραντούρης διαγράφει. Επειδή είχε πει, είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και το διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού.
0: Ναι. Αλλά... εδώ τώρα ναι, βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει Κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοδήποτε. Τώρα, αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
6: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
7: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Domo del Castri, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές, αλλά και από Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ιμητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
8: Παρακαλώ.
1: Από το πρωί, Ιωσήφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολέκι το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτό εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παρέτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει, θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και... αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
0: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα, μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού, η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.
9: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Δύο ομάδες έχουν φτάσει τρεις φορές στον τελικό του κυπέλου UEFA και του Europa League, χωρίς όμως να καταφέρουν να κερδίσουν τον τίτλο. Η γαλλική Marseille το 1999, το 2004 και το 2018 και η πορτογαλική Benfica το 1983, το 2013 και το 2014. Έτσι έχουν τους περισσότερους χαμένους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει πένετρο Νάντμιξ της 5.
20: Σάμος. FM στους 102.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
23: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
24: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
25: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
26: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
25: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
25: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
26: Μα οι άλλοι λένε...
25: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις.
1: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
1: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
1: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
1: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
1: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
1: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Τώρα τι μου το έβαλες στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Τι Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβγε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα, μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμηρος στο χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί
0: Μπαμπαράγκα.
2: Ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι. Και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται.
1: Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα. Δίχως ηλικία.

0: που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας, με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρώτα. Για την Eurovision τα είπαμε και για την Μπαμπαράγκα, την Τάρα και για τον δικό μας τον Άκυλα. Του χρόνου παιδιά πάλι, εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σοου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
1: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μ' αρέσει η μουσική, αν δεν θα μ' αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε, επειδή ο Ακύλας βγήκε δέκατος ή πέμπτος, ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι όπως πολύ εύστοχα έγραψε και η Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
1: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το ντρόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο ντρόν. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί έτσι από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, κάθε

0: Ομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε, δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο, μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλω οπωσδήποτε προσοχή.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιανόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας Little Real, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγί Περντόγαν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω το ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας το σουτάρετε και σπάστε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή, δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δοκάρια. Δηλαδή, σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια. Κατάλαβες.
0: Αλλά τέλος πάντων. Ο ύμνος της ΑΕΚ είναι από τη μουσικά που έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
1: Καλά, ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι κτλ. Εντάξει, τώρα όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους. Μετά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάμε!
13: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξία, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Η κυνηγή σου κεραυνή, βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομά σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Α, η ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο σας, στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να καλυνέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικόλα.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: Real FM.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
15: και 6983 199 081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
18: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, συντονισμένη και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νεγρής, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570 και 227-3-1571. Υπάρχει μια εξέλιξη με το θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Θα το δούμε σε λίγο πρώτα αφού επικοινωνήσουμε με κάποιους άλλους καλεσμένους. Και μας λέει ότι αποφασίστηκε ότι εφόσον σταματάει η μεταφορά των μαθητών του Ιρέου μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα και δεν έχει διασφαλιστεί εγγράφος ούτε προφορικός. Τι θα πει προφορικός? Αυτά τα θέματα είναι σοβαρά και δεν θέλει μόνο μια προφορική κάλυψη. Επειδή είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά, αφήστε τα προφορικά και να δείτε τα γραπτά. Ο τρόπος προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από το σχολείο. Απέχουμε από την εκπαιδευτική διαδικασία από Δευτέρα 18/5/26 και ως ότου λάβουμε έγγραφες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, αποφασίζουμε να παρευρεθούμε στο προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ, 18/5/26 και ώρα 7, προκειμένου να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για να λάβουμε απαντήσεις για την ομαλή μετάβαση των μαθητών και γενικότερα να θέσουμε το θέμα της προσβασιμότητας του κτηρίου. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρέσβη, τον κύριο Περικλίνε Άρχο, που είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε πρέσβη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Χαριτολογώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως το επόμενο σας ταξίδι στη Σάμο χρειάζεται διαβατήριο, έτσι όπως κάνει η Τουρκία.
1: Αυτό θα ήθελε.
0: Θα ήθελε, ναι, αλλά δεν γίνεται ποτέ.
1: Θα ήθελε.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε, κύριε πρέσβη, τι είναι αυτή η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας και τι περιλαμβάνει αυτό το και η απόφαση που θα πάρει η τουρκική εθνοσυνέλευση, που σκέφτεται να μεταβάλει σε νόμο την καθημερινή παραβίαση κυριαρχικών διακαιρμάτων στο Αιγαίο.
1: Ο στόχος πίσω από αυτή την ενέργεια είναι για την Τουρκία να αρπάξει το Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, με πρόσχημα ότι η Ελλάδα, με βάση και την απειλή που εκτοξεύει η Τουρκία από το 1995 με το Κάζους Μπέλι, ότι δεν αφήνει η Τουρκία, δεν συμφωνεί και δεν θα αφήσει την Τουρκία, θα προκαλέσει, θα κηρύξει πόλεμο στην Ελλάδα αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και με βάση αυτό θέλει να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια χωρικών υδάτων και όλα τα άλλα είναι δίθεν διεθνή ύδατα στα οποία έχει δικαιοδοσία με βάση δίθεν το διεθνές δίκαιο η Τουρκία, με βάση την αρχή της ευθυδικίας, όπως λέει, η οποία παραπέμπει σε ορισμένα κριτήρια πληθυσμού, μήκους ολακτών και κάτι τέτοια. Δηλαδή, ενώ η Τουρκία δεν έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση Διεθνούς Δικαίου, ενώ παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί να το διαστρεβλώσει και να πει ότι να είναι και στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου που κάνω αυτές τις ενέργειες. Βεβαίως τίποτα αναλυθέστερο. Η Τουρκία επιχειρεί να αρπάξει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου, να περιορίσει την Ελλάδα, να διώξει ουσιαστικά την Ελλάδα από το Ανατολικό Αιγαίο, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα νησιά. Προς το παρόν δεν αμφισβητεί επισήμως την κυριότητα των κυρίων νήσων, αλλά λέει να αυτά τα 153 νησιά επαναφέρει τη θεωρία των κρίσεων για τα για ανισίδες δίθεν απροσδιορίστου κυριαρχίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια στιγμή κρίσιμη για την Ελλάδα, στην οποία δοκιμάζεται η θέλησή της να υπερασπίσει αυτό που είναι δικός της ζωτικός χώρος και θα υπερασπίσει το Αιγαίο και τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της να κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως στο Αιγαίο, να υπερασπίσει το λεγόμενο μνημόνιο με τη Λιβύη και άρα μέσω Λιβύης στα δικαιώματα που διεκδικεί ακόμα και νότια της Κρήτης. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι φιλοδοξίες αυτές της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα, στρέφονται ξεκάθαρα κατά των ελληνικών συμφερόντων και δεν μπορεί η Ελλάδα να μην αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτή την τουρκική πρωτοβουλία. Είναι γνωστό ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τα αρπακτικά της σχέδια με μια παράλληλη πολιτική κατευνασμού, ότι τάχα ναι, να κάνει διακήρυξη των Αθηνών, να συζητήσουμε κτλ. Θέλοντας να κερδίσει χρόνο, να αποκτήσει μια υπεροχή στους εξοπλισμούς και μια υπεροχή ισχύως γενικά και μετά ειρηνικά σε εισαγωγικά να διεκδικήσει αυτά και να πάρει αυτά που θέλει χωρίς να μπει σε περιπέτεια πολέμου. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας και η δική μας απάντηση πρέπει βεβαίως να είναι σε καμία περίπτωση να μην δείξουμε ολιγορία σε ό,τι αφορά την αμυντική μας προπαρασκευή και ταυτόχρονα να αναπτύσσουμε τις στρατηγικές συμμαχίες που έχουμε ανάγκη και επιβάλλονται από τη γεωπολιτική συγκυρία και αυτό έχει ενοχλήσει αφάνταστα την Τουρκία, ιδίως στη σχέση με το Ισραήλ, γιατί ξέρει ότι η σχέση με το Ισραήλ συνεπάγεται και κάποια αμερικανική πολιτική η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ισραήλ. Οπότε είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Σπέβδει τώρα πριν η καρπή μιας πολιτικής αμυντικής προετοιμασίας και στρατηγικών συμμαχιών ενισχύσει περαιτέρω την Ελλάδα ούτως ώστε να διεκδικήσει de facto αυτά τα οποία προβάλλει από καιρό και για τις αμυντικές και για τις λεγόμενες κρίσεις ζώνες και για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα.
0: Κύριε Πρέσβη, θυμάμαι σε πολλές συνεντεύξεις με το σταθμό από την πρώτη ημέρα εκείνη η περίεργη φιλία των Αθηνών είχατε πει ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και είδαμε σιγά σιγά ότι η Τουρκία με νομιμοφανή τετελεσμένα για να χαθεί ολοσχερώς η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους αλλά και στο Καστελόριζο, την ώρα που η προσοχή της παγκοσμίου κοινής γνώμης στρέφεται στα στενά του Ορμούζ. Ήθελα να σας ρωτήσω, η μόνη αντίδραση της κυβέρνησης των Αθηνών μέχρι σήμερα ήταν η ομιλία του ΥΠΕΚΣ του κυρίου Γεραπετρίτη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου δήλωσε ότι ουδέποτε ήταν καλύτερη η σχέση μας με την Τουρκία, για σκεφτείτε και να μην ήταν, λέω εγώ. Απόδειξη, οι τουρκικές μηχανότητες ψαρεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα των ελληνικών χωρικών υδάτων, 6 μίλια. Απόδειξη, τα επεισόδια που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με το πλοίο αυτό που βυθίζει το καλώδιο και φαίνεται ότι οι Τούρκοι λογαριάζουν βέβαια και χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης έγινε το έμβλημα και το σύμβολο αυτής της πολιτικής του κατευνασμού, η οποία είναι άκρως καταστροφική για τη χώρα. Γιατί εδώ τώρα, τη στιγμή αυτή, τι απαιτείται από την ελληνική πλευρά? Εφόσον η τουρκική πλευρά εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν επέκτηνε ακόμα τα χωρικά της ύδατα όπως έχει δικαίωμα και δεν έχει προχωρήσει στην ανακήρυξη της ΑΟΣ όπως έχει δικαίωμα. Και εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό για να αρπάξει το Αιγαίο και τα δικαιώματα της Ελλάδας σε Ανατολική Μεσόγειο, τότε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Αυτό που δεν έκανε και από το να βάλει συνεχώς, λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα, αλλά θα το ασκήσει όποτε κρίνει αυτή. Ναι, ωραία.
0: Αφού πρώτα κρίνει,
1: έτσι
0: αφού
1: είναι,
0: πρώτα
1: δεν μπορούμε συνέχεια να το αναβάλουμε τη στιγμή που επιχειρεί να μας αρπάξει την ΑΟΣ η Τουρκία, ξεκάθαρα και απροκάλυπτα.
0: Να ρωτήσω κάτι,
1: κύριε Πρέσβη. Η μόνη απάντηση υπό τις περιστάσεις τις σημερινές είναι η Ελλάδα να τερματίσει αυτή την ιστορία και να στείλει μήνυμα, επεκτείνοντας τα χωρικά της ύδατα μέχρι 12 μίλια και ανακηρύσσοντας την ΑΟΣ. Γιατί άλλο η ανακήρυξη και άλλο η οριοθέτηση. Η οριοθέτηση επιβάλλει συνεννοήσεις για την οριοθέτησή της, αλλά η ανακήρυξη είναι μονομερής. Λοιπόν, η Ελλάδα και εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, κύριε Νέγκρη, ότι η υφαλοκρηπίδα υπάρχει αφεαυτής. Δεν χρειάζεται και να μην την ανακηρύξεις, είναι εκεί. Η ΑΟΣ όμως, για να υπάρχει και να έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, πρέπει να την ανακηρύξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ελλάδα δεν την έχει ανακηρύξει ακόμα σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη στο Ιόνιο. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι, ο κρίσιμος τομέας είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρέσβη.
1: Δεν έχει ακόμα ανακήρυξη η Ελλάδα.
0: Γεωγραφικά, πώς εξηγείται να περάσει η τουρκική διοικηδοσία πάνω από τα ελληνικά νησιά? Τι είναι αυτή η πτάμινη ΑΟΣ?
1: Κοιτάξτε, με βάση το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει κανένα αέρισμα. Η Τουρκία λέει τη δική της θεωρία και πιστεύει ότι θα την επιβάλλει μονομερώς δια της ισχύως, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ακόμα και η Κρήτη, ακόμα και η Λέσβος, ακόμα και η Σάμος δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Άρα δηλαδή είναι διεθνή ύδατα εκεί και είναι προς μοιρασιά. Και άρα εγώ διεκδικώ την δική μου θαλάσσια ζώνη. Και λέει ότι θα πρέπει να καθορίζεται η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα με βάση τα υπηρωτικά εδάφη. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινούμε από την ακτογραμμή της στερεάς Ελλάδος για να καθορίσουμε ΑΟΣ και ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε ΑΟΣ για τα νησιά, το οποίο είναι εντελώς κατάφορα αντίθετο με ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι το δίκαιο, το επικαλείται ψηλό ονόματι όπου τη βολεύει για να φαίνεται ότι δεν είναι ληστής και πειρατής. Αλλά στην πραγματικότητα συμπεριφέρεται σαν ληστής και πειρατής. Εδώ υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Δεν πρέπει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή και να αποκτήσει πρόσθετο γεωπολιτικό βάρος με τα κοιτάσματα. Εδώ, ας πούμε, δεν πρέπει να ελέγχει η Ελλάδα το χώρο, το θαλάσσιο που δικαιούται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και στην ουσία, εδώ, εγώ, αφού θέλω να χτίσω τη νέα ηγεμονία την τουρκική, θα πρέπει η Τουρκία να έχει τον έλεγχο της θαλάσσιας ζώνης στο Ανατολική Μεσόγειο για να ασκεί ευρύτερη επιρροή, γιατί είναι δίθεν μεγάλη δύναμη και θα γίνει μεγαλύτερη. Αυτή είναι η θεωρία Ερντογάν.
0: Κύριε Πρέσβη, υπάρχει ένα...
1: αποφασιστικότητα, να... κύριε Νέγρη, και τώρα αυτές οι υπεκφυγές βλέπω ότι είναι δηλώσεις. Δεν έχει σημασία το τι θα κάνει η Τουρκία, γιατί είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Ενάντια στο διεθνές δίκαιο είναι. Αλλά το να αφήνουμε την Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει γεγονότα τα οποία θα επικαλείται μετά για να ακολουθεί την πολιτική αυτή, είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να υπάρχει απάντηση. Και η απάντηση, είπα ποια είναι. Είναι ανακήρυξη ΑΟΣ και επέκταση των επιτέλους των χωρικών μας υδάτων, ούτως ώστε τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα που έχει δικαιώματα να μην παίρνει πρωτοβουλίες και η Τουρκία να προσπαθεί να επιβάλλει αυθαιρέτως και έξω από κάθε πρόνοια του διεθνούς δικαίου καταστάσεις στο Αιγαίο.
0: Κύριε Πρέσβη, υπάρχει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο και το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του εγγράφου είναι ο χάρτης που δείχνει τις ΑΟΣ όλων των κρατών
1: της
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και όπου... Σεβίλης.
0: Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξεκάθαρα καθορίζεται όχι μόνο η ΑΟΣ της Ελλάδας, αλλά επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Μήπως θα πρέπει οι δύο ηγέτες Μητσοτάκης
1: και βεβαίως, κύριε Νέγρη, εδώ αντί να κάνει σημαία της η Ελλάδα το χάρτη της Σεβίλης, ο οποίος τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, φώναξε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, και είπε ότι με βάση το της πρόνοιας του διεθνούς δικαίου, παρακαλώ να μου κάνετε ένα χάρτη της ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης έκανε αυτό το χάρτη. Αντί εμείς να κάνουμε σημαία το χάρτη, επειδή αντιδράει η Τουρκία, τον αφήνουμε στο περιθώριο και κάνουμε κατευναστικές πολιτικές. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γιατί το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο. Και σημειώνουμε και το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν σύνολο και σαν σύνολο Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει υιοθετήσει τη σύμβαση του διεθνούς δικαίου για το του θαλασσίου δικαίου. Και σαν χώρες επιμέρους θεωρείται εκ των ΟΥΚΑ ΑΝΕΦ προϋπόθεση για να γίνεις χώρα μέλος την αποδοχή της διεθνούς συμβάσεως για το θαλασσίο δίκαιο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έρισμα ισχυρό, το οποίο μας δίνει και κατά τρόπο ενεργό και για τις θαλάσσιες ζώνες και για τα θαλάσσια πάρκα και για το γενικότερα για την ΑΟΣ. Έχουμε ένα δεδομένο για το γεγονός ότι θεωρείται Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, γιατί εφόσον είναι ΑΟΣ της Ελλάδος είναι και Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Δεν μπορεί λοιπόν με μια πολιτική φοβίας και μια πολιτική ενδοτισμού και κατευνασμού να υποθηκεύουμε τα ελληνικά δικαιώματα και την ίδια την ακεραιότητα του ελληνικού εθνικού χώρου, γιατί μιλάμε περί εθνικού χώρου, άσχετα αν είναι δικαιώματα όσοι αν είναι εθνικός χώρος, είναι εθνικά δικαιώματα. Λοιπόν, πρέπει να η τελευταία τουρκική κίνηση πρέπει να τερματίσει οποιαδήποτε πολιτική κατευνασμού με την Άγκυρα και πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι με την Τουρκία αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι η ισορροπία δυνάμεων, η οποία επιτυχάνεται πώς? Επιτυχάνεται με την αναγκαία αμυντική προετοιμασία. Βλέπουμε η Τουρκία τι προσπάθεια κάνει με την αμυντική της βιομηχανία, γιατί θέλει να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία, ξεγνωρίζοντας ότι αυτό θα της προσδώσει ένα πλεονέκτημα το οποίο θα το χρησιμοποιήσει και κατά της Ελλάδος και άλλων χωρών της περιοχής για να επιβάλλει μια ηγεμονία περιφερειακή. Άρα το ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό, και το δεύτερο είναι βεβαίως οι στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες ενώνουν δυνάμεις με άλλες χώρες, οι οποίες αισθάνονται και οι ίδιες να απειλούνται από τις τουρκικές φιλοδοξίες και τους σχεδιασμούς.
0: Τώρα, κύριε Πρέσβη, το δόγμα της γαλάτικης πατρίδας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 14 Ιουνίου του 2006. Περάσανε λοιπόν αρκετά χρόνια και φτάσαμε στο 2026 και είχε προηγηθεί η υιοθέτηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία. Και το δόγμα αυτό ενσωματώθηκε στη γαλάζια πατρίδα επίσημα στα τουρκικά σχολικά βιβλία από το σχολικό έτος 4-25, στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου εκπαίδευσης του τουρκικού αιώνα. Μαθήματα γεωγραφίας και ιστορίας διδάσκονται με έμφαση τη στρατηγική σημασία της θάλασσας των νήσων, έτσι τώρα αποκαλούν το Αιγαίο και την Κύπρο.
1: Ναι, είναι και αυτό. Προχωρήσαμε και σε αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, και εμείς καθόμαστε και λέμε ότι οι σχέσεις μας είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχουμε με την Τουρκία. Τι δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, η πολιτική του κατευνασμού είναι, μπορεί για κάποια, για κάποια συγκυρία που έχεις ένα ειδικό πρόβλημα ενδεχομένως να χρησιμοποιήσεις αυτή την πολιτική για να αναβάλεις μια αναπόφευκτη σύγκρουση. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Στην περίπτωση της κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι έγινε σε ορισμένα θέματα μια αισθητή αλλαγή, την οποία σημειώνουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε, παραμένει στον πυρήνα της προβληματική. Γιατί ακριβώς βλέπουμε και τώρα να υποβαθμίσεται το γεγονός αυτού που πάει να κάνει ο Ερδογάν, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Πώς δεν τρέχει και τίποτα, όταν ο άλλος τι είχε ζητήσει, ο Μουσολίνη δηλαδή το 40, είχε ζητήσει αφήστε μας να περάσουν τα στρατεύματά μας, όπως αυτό είχε ζητήσει. Και εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν κάζος μπέλι αυτό και πολεμήσαμε στην Αλβανία γι' αυτό. Έρχεται τώρα ο Ερντογάν και λέει το μισό δικαίω από τον, έξω από την Εύβοια και πέρα είναι δικό μου και τα νησιά 153 είναι δικά μου και θα πρέπει να παίρνετε άδεια από μένα για να κινήσετε στο Ανατολικό Αιγαίο. Και δεν τρέχει τίποτα. Πώς δεν τρέχει τίποτα, λέμε, είναι εσωτερικό θέμα. Βεβαίως είναι εσωτερικό θέμα. Αλλά εδώ έπρεπε ήδη να είχε γίνει καταγγελία ότι είναι μια χώρα η οποία εγείρει αξιώσεις και είναι τις επιθέσεις πάντα προηγείται μια πολιτική. Όταν μια πολιτική διεκδικήσεων. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνει επίθεση κάτι σε Ελλάδα και να πεις ότι είναι εχθρική χώρα ή άλλη χώρα που σου επιτίθεται. Από τη στιγμή που εκδηλώνει τέτοιες πολιτικές και τέτοιες βλέψεις και τέτοιες φιλοδοξίες και έρχεται απροκάλυπτα και λέει αυτά είναι δικά μου, τότε είναι επίθεση κατά της Ελλάδας.
0: Η τουρκική θέση, κύριε Πρέσβη, είναι ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, μετράνε μόνο 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και τίποτε παραπάνω. Και η υφαλοκρηπίδα μετράται από την υπηρετική ακτή, όχι από τα νησιά.
1: Αυτό είπαμε. Αυτό
0: με αυτή,
1: είπαμε,
0: ναι, ακριβώς. Με αυτή λοιπόν τη λογική, η Ρόδος, η Χίος, η Λέσβος και όλα τα νησιά δεν έχουν κανένα θαλάσσιο δικαίωμα στα δυτικά της Κρήτης. Χάνεται και αυτή από το κράτη, το χάρτη. Και για την Κύπρο η Άγκυρα πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Ως νησιωτικό κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δικαιούται καν υφαλοκρηπίδα. Σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία του Διεθνούς Νησιωτικού, τι ερμηνείες είναι αυτές, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι να κάνει ο καθένας να κάνει μόνο στο διεθνές δίκαιο, είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά η Τουρκία αυτό κάνει. Αυτό κάνει και η πολιτική της, η υψηλή στρατηγική της είναι να προετοιμαστώ εγώ στρατιωτικά, να αποκτήσω υπεροχή απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, πάει πακέτο, και μετά να υπαγορεύσω τις υποχωρήσεις που απαιτώ για να φτιάξω εγώ τη δική μου ηγεμονία. Αυτό θέλει η Τουρκία και αυτό προσπαθεί να κάνει. Θέλει, ας πούμε, γιατί πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να πάρει και ό,τι διεκδικεί κατά τρόπο ειρηνικό. Δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο. Θα τα πάρει ειρηνικά επισύοντας την υπεροχή της. Δεν της βγήκε με τα F-35. Τώρα της βγαίνει δύσκολα γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος κάνουν συμμαχία και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία και άλλες χώρες και δημιουργείται ένας συνασπισμός δυνάμεων που δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί, που καθιστά όχι και τόσο εύκολο για την Άγκυρα να κάνει, να προωθήσει τα σχέδια που θέλει και ενοχλείται γι' αυτό και γίνεται και ανυπόμονος.
0: Ο νησιωτικός κόσμος εδώ που ζούμε και στην πρώτη γραμμή αντιλαμβάνεται το εξής, κύριε Πρέσβη. Κάθε υποχώρηση της ελληνικής πλευράς αποτελεί εφαλτήριο για την επόμενη διεκδίκηση της Τουρκίας.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός, κύριε. Είναι γεγονός. Γι' αυτό,
0: τώρα,
1: γι' αυτό ναι.
0: Ψηφίζοντας το η τουρκική εθνική συνέλευση, νομίζω ότι λύνονται και τα χέρια των καπεταναίων, των αεροπόρων, όπου πια εκεί θα λένε, εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο και όλα αυτά.
1: Είναι, είναι καθιστά άκαμπτη και δεδομένη την τουρκική πολιτική. Δεν θα πει κανείς ότι αυτή είναι η πολιτική Ερντογάν και Φιντάν και τα λοιπά. Καθιστά εθνική πολιτική της Τουρκίας και υποχρεωτική βάση του εσωτερικού νόμου την άσκηση αυτής της πολιτικής. Οπότε όταν ας πούμε παραβιάζεται υποτίθεται ο νόμος της χώρας σου, θα πρέπει να αντιδράσεις. Και σε ό,τι αφορά την Αγία και σε ό,τι αφορά την ανάληψη οποιαδήποτε δραστηριότητα στο Αιγαίο και σε ό,τι αφορά τις εκμεταλλεύσεις, αύριο θα σου πει ότι εγώ, αφού εδώ είναι θαλάσσια ζώνη του Κίκη, στέλνω σκάφος να κάνει γεωτρήσεις και τα λοιπά. Άρα τι θα γίνει. Είναι προετοιμάσει το έδαφος για μια de facto αρπαγή, ας πούμε, ολόκληρου του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν είναι και το δικαιωμάτων της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είναι ο στόχος του Ερντογάν. Δεν είναι τίποτε άλλο.
0: Εκτιμάται η επόμενη κίνηση ποια θα είναι, γιατί ο Ιούνιος είναι κοντά.
1: Κοιτάξτε. Η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι η πλευρά μας η οποία πρέπει να κάνει την επόμενη κίνηση. Δηλαδή όταν η Τουρκία λέει ότι θα κάνει αυτό, θα πρέπει να στείλει μήνυμα με συγκεκριμένη κίνηση ελληνική πλευρά. Ότι εφόσον θεωρείται ότι ναι, εμείς εφαρμόζουμε τα δικαιώματά μας με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι. Αυτή πρέπει να είναι η κίνησή μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πια να αναβάλουμε την εφαρμογή. Γιατί αναβάλλουμε τόσο καιρό. Υποτίθεται ότι αναβάλλουμε τόσο καιρό την εφαρμογή των διεθνών δικαίων, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για να βρούμε μια συνενετική λύση. Από τη στιγμή τώρα που είναι φανερό ότι ο άλλος πάει στην μονομερή λύση, ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε διαπραγματεύσεων ούτε συζητήσεων, ότι θα πρέπει να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, και είπαμε ότι άλλο είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ και άλλο είναι η οριοθέτηση της. Θα παραμένει σε κρεμότητα όπως είναι και σήμερα το θέμα της οριοθετήσεως, αλλά θα έχουμε εμείς κατοχυρώσει τα δικαιώματά μας με την ανακήρυξη της ΑΟΣ και επιπλέον την επέκταση των χωρικών μας υδάτων.
0: Πρακτικά γίνεται αυτό από τη Βουλή ή από την κυβέρνηση, κύριε Πρέσβη?
1: Ορίστε.
0: Πρακτικά λέω, αυτό γίνεται από τη Βουλή ή από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε,
1: αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη. Κοντά στο θερμό, αλληλούια.
1: Έχουμε φτάσει στα όρια μας, γιατί πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την ανέδεια και αυτή την τουρκική φρασίτητα, γιατί εδώ τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει η χώρα έτσι, και κινδυνεύει να χάσει, να υποστεί μια τεράστια στρατηγική. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Κύριε Νεάρχο, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαρέκα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι να πει κανείς για την Τουρκία. Είναι αυτό, χαριτολογώντας που ξεκινήσαμε την εκπομπή, σε λίγο θα θέλουμε διαβατήριο για να έρθουμε στα ελληνικά νησιά. Άσε τώρα, το τι λέει η Τουρκία είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηρέο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αρετή.
11: Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο,

0: Ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Ράδιο Σάμος 102. Πριν λίγο ακούσαμε και είχαμε συνδεθεί με τον πρέσβη, τον κύριο Περικλή Νεάρχο. Τώρα θα ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας, τον κύριο Μάζε, σε μια αποκαλυπτική παρέμβαση που κάνει. Ο κορυφαίος Έλληνας αναλυτής ξεδιπλώνει το παρασκήνιο και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα εθνικά μας θέματα, και ο ενεργειακός διάδρομος Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ προκαλεί νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, και η πολιτική των ήρεμων νερών, λέει, και της υποχρεωτικότητας οδηγεί μαθηματικά σε πολεμική σύγκρουση αντί για την ειρήνη. Η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας για άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ είναι τώρα και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια με βάση τους χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Θορίζω τον καθηγητή Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά,
5: καλησπέρα σας.
4: Καλώς μας ήλθατε. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτά που αφορούν, θα πάω μετά στον Τραμπ και στο ταξίδι στην Κίνα. Ξεκινάω από αυτά που αφορούν την πατρίδα μας. Αυτές τις μέρες κατατέθηκε στην μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, με το οποίο η Τουρκία, ο Ερντογάν, επαναχαράσει τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας. Ουσιαστικά, με αυτό το νομοσχέδιο καθιερώνεται πλέον η γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία διεκδικεί να έχει λόγο όχι στο Μισό Αιγαίο, ουσιαστικά σε ολόκληρο το Αιγαίο. Δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και με το έτσι θέλω, παραβιάζοντας διεθνές δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας, τα γράφει στα παλιά του υποδήματα ο Ερντογάν, εφαρμόζει τα επεκτατικά της σχέδια σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Το πρώτο σχολείο.
6: Αν το δούμε καθαρά νομικά, πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί η τουρκική εθνοσυνέλευση να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει οποιαδήποτε νομοσχέδια και να τα κάνει νόμους, αλλά αυτό δεν έχει καμία διεθνή νομική βάση. Αυτό είναι το καθαρά νομικό θέμα.
4: Εάν αρχίσουν... Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Επισήμως η κυβέρνηση λέει αυτό.
6: Δίκιο
4: σε αυτό έχει δίκιο.
6: Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, καμία αντίρρηση.
4: Αλλά το θέμα είναι ότι οι σχέσεις των κρατών και οι πόλεμοι δεν κρίνονται από το διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι?
6: Αυτό
4: από το
6: νομίζω...
4: δίκαιο του ισχυρότερου κρίνονται.
6: Αυτό νομίζω το έχουμε κάνει αρκετά. Το έχουμε μελετήσει αρκετά μαζί εδώ. Εκείνο το οποίο έρχεται σε δεύτερη φάση είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Η πολιτική διάσταση του ζητήματος είναι ότι ενισχύει το κάζους μπέλι.
4: Αυτό είναι.
6: Του δίνει ισχυρότερη νομική εσωτερικά μορφή και στέλνει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αποφασιστικότητος, αλλά και στην Ελλάδα, ότι κοιτάξτε να δείτε, για μένα, επειδή τόσο καιρό σας είχα κάμψει τις αντιδράσεις με το κάζους μπέλι, τώρα με αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσετε παρακάτω. Σας κόβω άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο επειδή έχετε τη συγκεκριμένη στάση δεν θα αντισταθείτε, θα υποκύψετε. Έτσι. Θα βρίσκετε διάφορες δικαιολογίες για το εσωτερικό σας, ούτως ώστε να κάνετε αυτό που σας λέω. Αυτό το μήνυμα θα εισπραχθεί από το εξωτερικό, και το εξωτερικό, είτε αυτό είναι ΝΑΤΟ, είτε αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είτε είναι μεμονωμένα κράτη, π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σημαίνει ότι ο ρυθμιστής της ασφαλείας και της τάξεως στη Μεσόγειο
4: αυτό
6: είμαι εγώ.
4: Και στο Αιγαίο, ουσιαστικά.
6: Η Τουρκία.
4: Έτσι.
6: Στη Μεσόγειο, ολόκληρη.
4: Γενικότερα, ακριβώς.
6: Έτσι. Γιατί αν ελέγξει τον άξονα Δαρδανέλια Αιγαίο, ξαναγυρνάω σε αυτό το άρθρο που είχα γράψει πριν 28 χρόνια, ακριβώς για αυτόν τον άξονα.
4: Προφητικό άρθρο.
6: Έτσι. Και το οποίο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Λέω και τον τίτλο, όποιος θέλει να κάτσει το διαβάσει.
4: Βεβαίως, να το δουν όλοι.
6: Γεωπολιτική ανάλυση εμπορευματικών.

0: πνευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου.
1: Αυτό.
0: Είναι ακριβώς η περιοχή ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού.
1: Μεσημβρινού ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά έχει στο μυαλό της η Τουρκία από πολιτικής απόψεως.
1: Λύστε μου μια πορεία, κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Στη διακήρυξη των Αθηνών, με την οποία είπατε ότι ξεπλύναμε τον Ερντογάν. Ναι. Και δικαίως το είπατε.
0: Και έχω γράψει δύο άρθρα.
1: Μα εγώ θυμάμαι.
0: Ολοσέλιδα.
1: Δύο λεπτά. Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε πρόνοια μεταξύ των δύο πλευρών που υπέγραψαν.
0: Να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες.
1: Κάνω λάθος?
0: Όχι, καθόλου λάθος δεν κάνετε. Αλλά πρέπει να πω και το εξής. Ότι όταν υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών, είχα τονίσει στην αρθρογραφία μου ή στην αιστεία το εξής. Ότι κύριοι, δεν μπορούμε να αγνοούμε το υπαρκτό casus belli, το οποίο εμείς οι ίδιοι επικαλούμεθα, ενώ είναι παντελώς παράνομο από πλευράς διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ως να μην συνέβησαν ποτέ, και να υπογράφουμε μία διακήρυξη για μονομερείς ενέργειες, εναντίον δηλαδή μονομερών ενεργειών, έχοντας βάλει κάτω από το χαλί, άρα χωνέψει, εμπεδώσει και υπακούσει στις μεγάλες αυτές παράνομες προκλήσεις. Έτσι, και τετελεσμένα που θέλει να δημιουργήσει η Άγκυρα.
1: Έτσι,
0: ας έβγαιναν όλα αυτά από το τραπέζι, ας καθάριζε το τραπέζι και μετά ας υπογράφουμε μία διακήρυξη των Αθηνών από εδώ μέχρι το Λευκό Πύργο.
1: Έτσι.
0: Κανένα πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά τα δεχτήκαμε και κάναμε διακήρυξη των Αθηνών. Μετά πήγαμε και στην Άγκυρα και εκεί είπαμε, ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli και ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτε, άρα αυτό το θέμα το λύσαμε. Εσείς βλέπετε να λύνετε.
1: Ακριβώς το αντίθετο. Θεσμοθετείτε απολύτως.
0: Όταν εγώ λοιπόν...
1: Γίνεται κρατικός θεσμός της Τουρκίας.
0: Όταν είχα πει λοιπόν ότι η επίσκεψη στην Άγκυρα ήταν ένα φιάσκο, είχα δίκιο. Και δεν το είπα μόνο εγώ, το είπατε και εσείς, το είπανε και άλλοι συνάδελφοι.
1: Έτσι.
0: Μετρημένοι στα δάχτυλα βέβαια του ενός χεριού.
1: Λίγοι είμαστε, αλλά τα λέμε.
0: Αλλά τα είπαμε.
1: Έτσι.
0: Τα γράψαμε, τα είπαμε,
1: έτσι,
0: τα ξαναείπαμε. Α, εδώ πανηγυρίζαμε, ήμασταν σε κατάσταση
1: και
0: εφορίας.
1: Και κύριε καθηγητά, λέω το αυτονόητο για μας.
0: Ναι.
1: Ότι τα γράψαμε και τα είπαμε όχι για να κάνουμε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά για να υπερασπίσουμε την πατρίδα και τα δίκαια της Ελλάδος.
0: Μα...
1: ανεξαρτήτως αν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν είναι ο Σαμαράς, αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο Φάμελος, αν είναι ο οποιοδήποτε.
0: Ποσός μας
1: ο Βελόπουλος, ο οποιοδήποτε.
0: Ποσός μας απασχολεί.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Άλλωστε, ξέρετε ότι κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που όταν κάποιος Έλλην πολιτικός κάνει κάτι καλό
1: θα το πούμε
0: για τη χώρα, θα το πούμε.
1: Θα το χειροκροτήσουμε, βέβαια.
0: Και θα το χειροκροτήσουμε και θα το τονίσουμε και θα το υπογραμμίσουμε. Γιατί? Γιατί πρώτον, ούτε εγώ ούτε εσείς, επιτρέψτε μου να μιλήσω μόνο για μένα, έτσι, αλλά επειδή σας γνωρίζω, ξέρω, ούτε εγώ ούτε εσείς λειτουργούμε κομματικά, γιατί δεν ήμεθα κομματικός στεγασμένοι πουθενά.
1: Όχι, γεγονός.
0: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει μόνο το καλό αυτού του τόπου.
1: Το καλό του τόπου, έτσι. Και αυτού του λαού. Δεν μου λέτε, είχαμε μια παρενόχληση ενός σκάφους ειρηνικού, πολιτικού σκάφους, δεν είχε καμία πολεμική οντότητα η διάσταση, η πλεύση του, 7 μίλια έξω από τις ακτές της Αστυπαλαίας, το οποίο ασχολείται με το γνωστό πλέον έργο της πόντισης του καλωδίου. Βγήκε στον ασύρματο τουρκική πυραβλάκατος και του είπε φύγε από εκεί, γιατί είσαι σε νερά που ελέγχονται από την Τουρκία. Και βεβαίως έσπευσε η φρεγάτα Αδρίας για να βάλει μια τάξη. Το σχόλιο σας.
0: Συνέχισε την πόντιση, την μέτρηση για την πόντιση του...
1: Λέει η κυβέρνηση ότι συνέχισε, δεν το ξέρω.
0: Γιατί επιμένω, γιατί απευθύνομαι τώρα στο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Όχι στο δικηγόρο.
1: Δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: η κυβέρνηση λέει συνέχισε.
0: Η κυβέρνηση λέει ναι, αλλά συνέχισε.
1: Οι δύο προηγούμενες φορές όμως διεκόπη.
0: Διεκόπη και μας είπανε, παρόλα αυτά, θυμίζω,
1: ναι,
0: ότι μια χαρά τελείωσε η δουλειά και έφυγε.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Και τους διέψευσε ο κύριος Ροζάκης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: και βγήκε και ο Κύπριος μετά υπουργός και είπε ότι είναι ασύμφορο, λέει. Ναι. Κάποιος πρέπει να πληρώσει
0: είναι,
1: και
0: λέει,
1: δεν ξέρουμε ποιος θα πληρώσει, ο κύριος Κεραυνός.
0: Και
1: υπουργός οικονομικών.
0: Και είναι, λέει, και γεωπολιτικοί λόγοι.
1: Μπράβο, το είπε βέβαια. Ανακοίνωσή του.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που ο νόμος αυτός, αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος, δηλαδή ψηφιστεί ή στην ιερή μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, όπως έλεγε προχθές ο νομικός καθηγητής ο οποίος υπεράσπιζε αυτό το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα οφείλει η Τουρκία, το οφείλει χωρίς εισαγωγικά, για το εσωτερικό της να κάνει πράξη ό,τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Ακούω βεβαίως ορισμένους αναλυτάς οι οποίοι τι λένε, να το δούμε το νομοσχέδιο τι θα λέει. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο εφόσον βασίζεται πάνω στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, το ξέρουμε ήδη τι θα λέει. Και η σημερινή κίνηση της Τορπιλακάτου μας έδειξε ήδη τι θα λέει.
1: Πράξη, τι θα λέει.
0: Και το κάσος 1 και κάσος 2 μας είπε ήδη τι θα λέει. Οπότε ας μην κρυβόμαστε για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, κάποιες μέρες, έτσι, που δεν έχει και κανένα νόημα αυτό, και να αναβάλουμε την κρίση της καταστάσεως.
1: Βλέπετε και πιθανότητα θερμού επεισοδίου, βλέπετε κρίση να έχουμε μπροστά μας τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας άμεσα το καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, σας είχα πει και εσάς και σε άλλους συναδέλφους ότι είναι η πρώτη φορά που θεωρώ ότι υπάρχει αρκετά υψηλή πίεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, το αν με ανοιχτή τη Μέση Ανατολή, που από ό,τι φαίνεται θα ξανανοίξει, η Τουρκία θέλει να πλήξει μια ζώνη ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήστε το Ισραήλ, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Ελλάδα-Κύπρος.
2: Λοιπόν, ακούστε τον κύριο Μάζη. Ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας προχθές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θύμωσε με την ακρίβεια. Αναρωτιόμαστε, με την Τουρκία πότε το βλέπει να θυμώνει? Τα δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου του κόμματος. Φοβήθηκε την ακρίβεια με την Τουρκία? Τι γίνεται? Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Ο τουρκικός αλλιευτικός στόλος πλέει και ψαρεύει όπου θέλει στο Αιγαίο, εις βάρος των Ελλήνων ψαράδων, οι οποίοι καταγγέλνουν τους κυνηγάει η τουρκική ακτοφυλακή. Στην Κάσο και στην Αιτιπάλαια οι Τούρκοι παρενοχλούν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρεί να κάνει εργασίες για καλώδια. Το καθεστώς Ερντογάν έχει προετοιμάσει το κλίμα για την κατάθεση νόμου στη γαλάζια, για τη γαλάζια πατρίδα στις αρχές του Ιουνίου, και οι παραβάσεις αυτές, παραβιάσεις, έχουν επανέλθει ακόμη και στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Από όλα αυτά δεν έχει θυμώσει τίποτα τον Πρωθυπουργό, τίποτα τον ΙΕΘΑ, τον Νίκο Δένδια, που πασχίζει να χτίσει το προφίλ του τουρκοφάγου. Εδώ ο κατάλογος είναι μεγάλος. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι πήγε περίπατο η περιλάγητη διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψαν στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, θέλοντας να καθιερώσουν μια ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η αποδοχή εκείνου του κειμένου συνέπεισε τότε με τα συμφέροντα και των δύο μερών να χαμηλώσουν τους τόνους. Η Αθήνα για να κερδίσει χρόνο να εξοπλιστεί και να προωθήσει ενέργειες εθνικής κυριαρχίας, να φτιάξει να προωθήσει τις ενέργειες εθνικής κυριαρχίας κυριαρχικών δικαιωμάτων με τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και η Άγκυρα, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεισμών και την επίδειξη καλής διαγωγής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση των F-35. Με κριτήριο λοιπόν αυτό, υπέγραψαν τα δύο κράτη σε ένα βασικό άρθρο που λέει ότι τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει, να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Εδώ όμως έχουμε ένα μακρύ κατάλογο των παραβιάσεων, και δεν λέω πιο παλιά, το 24. Πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Και εμείς, εδώ στη Σάμο, εμείς ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Με τα σχολεία, χρειάζονται και αυτά, με τις μεταφορές των μαθητών προς τον Παγόντα, με τις επιστολές που στέλνει ο σύλλογος του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα και Νηπιαγωγείου προς τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σάμου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Σταματάμε, λέει εδώ, και βλέπουμε ότι οι σοβαρές αυτές διαστάσεις που λαμβάνει η υπόθεση μεταφοράς των μαθητών, αφού πρώτα προηγήθηκαν και τα έγγραφα, δείχνουν ότι η υπόθεση προκαλεί έντονη ησυχία στην τοπική κοινωνία. Πότε θα λυθούν τα θέματα αυτά? Υπάρχει επίσης, τα δημοσιευμένα πάντα έγγραφα δείχνουν ότι εκεί δεν μπορούν να γίνουν αυτά που ισχυρίζονται, γιατί υπάρχουν ρέματα, υπάρχουν νόμοι και υπάρχει και ασφάλεια. Και χωρίς να δώσει βεβαίωση ασφάλειας στον επιχειρηματία το κράτος, σταματάει το δρομολόγιο για το σχολείο Παγόντα. Και έρχεται και η περιφέρεια, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης της βατότητας κοινωτικών δρόμων και ότι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Τι θα κάνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου? Σήμερα που έχει ένα δημοτικό συμβούλιο θα το βρουν μπροστά. Γιατί δεν προνόησαν ποτέ να λύσουν αυτά τα θέματα. Δεν πήγαν ποτέ στα χωριά να δουν τι συμβαίνει. Δεν πήγαν ποτέ, και αν πήγαν πάνε για άλλους λόγους, για να βγάλουν καμιά φωτογραφία για να λύσουν τα προβλήματα. Ο τόπος αυτός, με τα λύπης μου το λέω, από αυτή τη δημοτική αρχή έχει πάει αρκετά χρόνια πίσω. Όχι ένα και δύο, καμιά δεκαριά. Είχε δείξει από τη θητεία του ως αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Αγγελόπουλου ο κ. Παπαγεωργίου ότι δεν την το έχει το θέμα. Τώρα επιβεβαίωνεται για άλλη μια φορά περίτρινα. Το θέμα είναι ότι η επιβεβαίωση αυτή πάει τον τόπο πίσω. Έχει καθίσει όλη η ομάδα. Φέρνουν βόλτες, βγάζουν φωτογραφιούλες και θα γραφτεί και το όνομά τους ότι ξέρετε κάποτε ήμασταν και εμείς σε αυτή τη θέση. Ξέρετε πόσους έχουμε δει σε αυτές τις θέσεις και πού είναι τελικά? Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat ThermoSystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat ThermoSystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
20: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμμο.
19: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
2: Λοιπόν, θα δούμε σήμερα και θα ξετυλίξουμε να δούμε τι έχει συμβεί με το Βαγόντα. Αναφέρθηκα στην ανακοίνωση που από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπου είναι στον αέρα η μεταφορά των μαθητών, πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια του δρόμου και τις ευθύνες των φορέων. Και αναφέρθηκα επίσης και στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που έγινε την Παρασκευή και αποφασίστηκε ότι εφόσον σταματάει η μεταφορά των μαθητών του Ιρέου μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα και δεν έχει διασφαλιστεί εγγράφος ούτε προφορικός ο τρόπος προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από το σχολείο, απέχουμε από την εκπαιδευτική διαδικασία από Δευτέρα 18 Πέμπτου, σήμερα δηλαδή, και ως ότου λάβουμε έγγραφες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, αποφασίζουμε να παρευρεθούμε στο προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο στην πλατεία Πυθαγόρας στο Βαθύ, σήμερα Δευτέρα 18 Πέμπτου, του 26 και ώρα 7, προκειμένου να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και να λάβουμε απαντήσεις για την ομαλή μετάβαση των μαθηκών και γενικότερα να θέσουμε το θέμα της προσβασιμότητας του κτηρίου οδικός. Έτσι έχει η ιστορία και φαντάζομαι ότι οι καλεσμένοι που θα βγουν θα έχουν να μιλήσουν γι' αυτό το θέμα. Επίσης κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με τον Πρόεδρο, τον κύριο Λεβισιανό, και συνομιλούμε τώρα με την κύρια Ιφηγένεια Τιαμήτρου, Διευθύντρια των σχολικών μονάδων, αλλά και της υπόθεσης που έχει προκύψει με, με τον Παγόντα. Κυρία Τιαμήτρου, καλή σας μέρα.
23: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Κάνω λάθος σας προς τον τίτλο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
23: Ναι, είμαι αναπληρώτρια. Είμαι υπηρεσιακή αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ωραία,
23: ναι.
2: Απλά θέλω να έχω σωστή...
23: Ναι.
2: Σωστή. Λοιπόν, τι έχει συμβεί με τον Παγόντα, γιατί σήμερα δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο, υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ο επιχειρηματίας που εκτελεί τη σύμβαση λέει, εγώ θέλω να έχω και ένα χαρτί στα χέρια μου. Προφανώς ο άνθρωπος ανησύχησε και μετά το τελευταίο θανατηφόρο συμβάν στο Ιρέον και τρέχει να φυλάξει και αυτός τα νότα του. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί.
23: Λοιπόν, έχει υπάρξει μια καταγγελία σχετικά με την η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών εκεί πέρα με τις μεταφορές. Έγινε κάποιο ερώτημα στην περιφέρεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει κάποιο έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας για ένα κομμάτι του δρόμου το οποίο είναι επισφαλές. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπει κάποια υπογραφή που θα βεβαιώνει ότι μπορούν τα παιδιά να περνάνε με το λεωφορείο από εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι ο μεταφορέας ορθώς ανησύχησε και ο Σύλλογος Γονών και Κηδεμόνων, από ό,τι πληροφορήθηκα, έχει κάνει κάποιο συμβούλιο την Παρασκευή που μας πέρασε. Και έχουν αποφασίσει να απέχουν οι μαθητές από τα μαθήματα ως ότου πάρουν κάποιες απαντήσεις σχετικά με την ασφάλιση μεταφοράς.
2: Πάντως έχει γρήγορα κινήσει τις διαδικασίες ένα έγγραφο, το οποίο το έχω μπροστά μου εδώ, από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ημερομηνία 31/3/26, όπου εκεί ο περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, δίνει μια απάντηση και λέει λίγο πολύ ότι, ξέρετε, λέει, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει την ευθύνη για την διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και του συγκεκριμένου τμήματος δρόμου εντός του οικισμού Παγόντα, που αναφέρεται αορίστως και χωρίς επίσημα στοιχεία ως επικίνδυνος και η περιφέρεια δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης βατότητας κοινοτικών δρόμων.
23: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν έχει ανησυχήσει και ο επιχειρηματίας και φτάσαμε στις εξελίξεις αυτές τις οποίες συζητάμε. Αυτό είναι το έγγραφο, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στο έγγραφο αυτό.
23: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω για το ποιος είναι αρμόδιος ξεκάθαρα για αυτό το δρόμο. Εγώ είμαι αρμόδια να σας απαντήσω.
2: Ναι, αναφέρω έγγραφα, έτσι, δεν λέω κάτι άλλο.
23: Μα και ο ίδιος ο Σύλλογος Γονέων του Παγόντα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με το έγγραφό του απευθύνεται και στο Δήμο Ανατολικής Άμμου και προς την περιφέρεια και ζητάει απαντήσεις. Mm-hmm. Καλό είναι αυτό το θέμα να ξεκαθαριστεί. Ποιος είναι αρμόδιος για αυτό το κομμάτι εκεί πέρα και να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς μια απόφαση για το πώς θα εξελιχθεί η μαθητική διαδικασία, καταλαβαίνετε.
2: Τώρα εγώ, κυρία Τσιαμήτρου, περίμενα ότι όλα αυτά θα γινόταν στην αρχή της σεζόν και πριν λίγο από την αρχή. Και όχι στο τέλος τώρα των σχολικού έτους.
23: Κοιτάξτε, πολλές φορές οι διαδικασίες δεν έχει σημασία αν γίνονται στην αρχή ή στο τέλος μιας σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Το θέμα είναι να γίνονται σωστά. Ακόμα και κάτι έχει καθυστερήσει, ο στόχος είναι να προλαμβάνονται αυτά και να διορθώνονται αν υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Δεν μας απασχολεί αν γίνεται στην αρχή ή στο τέλος, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Σίγουρα υπάρχει μια αναστάτωση, είναι Μάιος μήνας, το καταλαβαίνουμε, αλλά και πάλι δεν μπορεί να μείνει κάτι έτσι αναπάντητο. Mm-hmm.
2: Πάντως τα ερωτήματα που θέτει ο Σύλλογος Γονέων, λέει ότι δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί ένα δημόσιο κτίριο, τι ισχύει τελικά με την οδική προσβατιμότητά του, ποια η πρόβλεψη σχετικά με την εξυπηρέτηση της σχολικής μονάδας όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης, καθαριότητας, τροφοδοσίας, πυρόσβεσης, υγειονομικής κάλυψης, ασθενοφόρο και εξυπηρέτηση μαθητών και εκπαιδευτικού κυπροσίου και τι ισχύει όσον αφορά την ασφαλή μεταφορά των μαθητών από και προς το δημοτικό σχολείο.
23: Η ενημέρωση που έχουμε όσον αφορά τις μεταφορές είναι ότι το δρομολόγιο μπορεί να εκτελείται μέχρι την πλατεία του χωριού. Έτσι, δηλαδή ο μεταφορέας μπορεί να πάει μέχρι την πλατεία του χωριού. Από εκεί και πέρα τα παιδιά θα πρέπει να ανεβαίνουν με τα πόδια στο σχολείο. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να εξετάσει και ο Δήμος.
2: Πόσα μέτρα είναι αυτή η απόσταση από την πλατεία μέχρι το σχολείο?
23: Είναι γύρω στα 300 μέτρα. Δεν είναι το θέμα των...
2: Δεν είναι 300 μέτρα τώρα να πούμε ότι είναι και μια απόσταση 1-2-3 χιλιόμετρα.
23: Όχι, όχι. Δεν είναι μεγάλη. Αυτό που με έχουν πληροφορήσει όμως είναι ότι περνάνε μέσα από δρόμους όπου υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι χτυπημένα από το σεισμό του 20. Οπότε εκεί πέρα ίσως κάποιοι γονείς έχουν ανησυχίες. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τα απόνερα του σεισμού, τα οποία δημιουργούν μία ανασφάλεια στους γονείς. Μία σκέψη είναι να μπει κάποιος σχολικός τροχονόμος, να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια, αν θέλουν, από την πλατεία στο σχολείο. Όλα τα υπόλοιπα τώρα που αναφέρονται για θέματα πυρασφάλειας, προσβασιμότητας κτλ. Είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου.
2: Μάλιστα. Τώρα, περιμένουμε κάποια εξέλιξη. Σήμερα έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θα τεθεί εκεί το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι μπορούμε να περιμένουμε από όλα αυτά?
23: Αυτό δεν μπορώ να σας το γνωρίζω. Ναι. Θα δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξέρουμε αύριο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για το τέλος.
2: Λοιπόν, το παρακολουθείτε το θέμα, να δούμε τι εξέλιξη και ανάλογα θα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις. Ναι.
23: Και καλό είναι αυτό που έχω εγώ να σας πω τώρα από την πλευρά την παιδαγωγική, είναι ότι και της διοίκησης, παρόλο που αυτή τη στιγμή σας λέω εγώ δεν είμαι αναπληρώνω, δηλαδή παρά την κυρία Μενολίδου, είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή και να μας γνωστοποιηθεί κάτι στο οποίο μπορεί να υπάρχει μια στοχεία ή μια παράβλεψη, καλό είναι να το βλέπουμε. Αυτό.
2: Μάλιστα.
23: Εντάξει, δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
2: Ναι, πάντα, γιατί δεν είναι και ένα θέμα το οποίο τρέχει, θα το δούμε και στην πορεία. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Τσιαμήτρου.
23: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή
2: λοιπόν,
23: συνέχεια.
2: Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Ο κύριος Μουτζούρης λέει, εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη έχει ο Δήμος. Ο Δήμος λέει, ξέρετε, τα έργα στο ρέμα δεν τα έκανα εγώ, τα έκανε ο Μουτζούρης. Από εκεί περνάει και εκεί έχει δημιουργηθεί και το θέμα. Και κανείς δεν ξέρει, γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα. Το βρίσκεις το θέμα, ενώ μπορείς να το λύσεις, δεν λύνεται. Και εδώ στο ερωτήσεις στη Βουλή, και εδώ στο απαντήσεις αριστερά και δεξιά, και εδώ στο κουβέντες και συζητήσεις προς το τέλος της σεζόν. Το λεωφορείο τώρα έπρεπε να φύγει τα παιδιά 300 μέτρα πιο μακριά. Αλλά λόγω του ότι προέκυψε ο σεισμός και αρκετά από τα σπίτια εκεί κρύθηκαν, δεν ξέρω, κίτρινα ή κόκκινα, εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος και έτσι τα μεταφέρνουν τα παιδιά με το λεωφορείο. Αν με ακούει το κοντρόλ, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβισιανό, να δούμε και τη δικιά του θέση, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, μια και ο ίδιος έχει βγάλει την επιστολή, έχει λάβει την επιστολή από το Σύλλογο. Απέχουμε, λέει. Γιατί υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Εκείνος ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παγόντα τι έκανε. Το γνωρίζουν το θέμα αυτό. Δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνη. Αλλά εδώ κανείς δεν δίνει στους αρμοδίους των μεταφορών το έγγραφο, εκείνο τη βεβαίωση, το προφορικό τελείωσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων βάζει και τη λέξη προφορικά. Τα παιδιά σας είναι. Εδώ, εφόσον σταμάτησε η μεταφορά των μαθητών του Ιρέου, θα πρέπει να διασφαλιστεί εγγράφος. Το να προφορικά δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ο αγαπητός πρόεδρος της κοινότητας Παγόντα, ο κύριος Λεβισιανός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω με την απομάκρυνση που άρχισε σήμερα της μοιραίας μπετονιέρας στο Ιρέον, όπου περιμένανε και τους πραγματογνώμονες και μέχρι τώρα υπήρχε αστυνομική παρουσία εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, σήμερα εργάζονται και στις επόμενες 2-3 μέρες πιστεύω θα καταφέρουν να την απομακρύνουν.
2: Ναι. Τώρα γιατί τόσο καιρό υπήρχε εκεί, έχετε λάβει κάποια απάντηση φαντάζομαι.
1: Κάτι επίσημο όχι δεν έχω λάβει, αυτό που γνωρίζω είναι ότι πραγματογνώμονες, έρευνες.
2: Μάλιστα. Yeah. Τώρα, αυτό το έργο που εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε ήταν σε κατάσταση έκτης ανάγκης μέχρι την 15η Μαΐου. Από εδώ και πέρα, τι με λυγενέστε κύριε πρόεδρε, γιατί το Ιρέον που ήρθα προχθές, τότε σε μια κατάσταση η οποία δεν το έχω ξαναδεί και δεν φταίει στη συμβολή. Αυτό βέβαια φταίει όλη αυτή η κατάσταση με τις καιρικές συνθήκες κτλ. Τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο μέλημα είναι να φύγει το αυτοκίνητο από εκεί,
2: να,
1: η κατάσταση που βρίσκεται. Και έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις ότι μόλις απομακρυνθεί θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και το συντομότερο να δούμε. Ό,τι καλύτερο να...
2: Δύο λεφτά, κύριε πρόεδρε, οι διαβεβαιώσεις από πού προέρχονται. Από μένα.
1: Διαβεβαιώσεις. Οι συζητήσεις που κάνουμε, ναι, με το Δήμο έχουν την καλή πρόθεση, την καλή διάθεση να προχωρήσουν.
2: Να πω κύριε πρόεδρε κάτι.
1: Ορίστε,
2: εδώ
1: ορίστε,
2: ναι. Το έργο που βγήκε για να γίνει αυτό που έγινε ήταν, και δεν τελείωσε μέχρι στιγμής, ήταν στις 29.000 ευρώ. Η καταλυτική ημερομηνία για να γίνει το έργο ήταν 15 Μαΐου προχθές. Υπάρχει η σκέψη και η μελέτη για συνέχιση του έργου με άλλες 300.000 ευρώ, αλλά αυτά είναι μια διαδικασία που αργεί να γίνει και φαντάζομαι ότι οι καλές προθέσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά σκέφτομαι ότι το Ιρέον θα ταλαιπωρηθεί φέτος και εύχομαι να πέσω εγώ έξω.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Κοιτάζουμε να δούμε, να βρούμε κάποιους τρόπους. Να βρει κάποιος τρόπος, αν μπορεί, να κάνουμε κάτι. Τώρα, τι θα σας πω, είναι 6 μαγαζιά κλειστά αυτή τη στιγμή. Εργαζόμενοι περιμένουν.
2: Δεν είναι τα μαγαζιά, όλο το, όλη η πλατεία εκεί είναι σε μια κατάσταση άσχημη.
1: Και αυτό, ναι, και αυτό συνεπάγεται ότι είναι κακή εικόνα και για τους, τον κόσμο, τους τουρίστες που έρχονται, που μένουν στα ξενοδοχεία μας. Γενικά και το κλίμα είναι να επικρατεί μια, ένα ψυχρό κλίμα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διάθεση. Είναι
2: πάντως πιέστε, κύριε Λεβισκενέ, πιέστε την κατάσταση. Και έχω λόγους που σας το λέω αυτό και τα δεδομένα σας τα είπα πριν από λίγο. Η απευθείας ανάθεση που είχε γίνει των 29.000 κατέληξε όπως κατέληξε, χωρίς να τελειώσει το έργο. Τα 300 χιλιάρικα ακόμη δεν έχουν μπει στα ταμεία, ούτε καν η κυβερνητική επιτροπή έχει αποφασίσει πότε θα δώσει τα 300 χιλιάρικα και φαντάζομαι ότι δεν θα εξελιχθεί. Και εύχομαι να πέσω εγώ έξω, γι' αυτό λέω πιέστε το θέμα.
1: Όσο μπορούμε πιέζουμε, αλλά η δύναμή μας όπως καταλαβαίνετε μένει στην πίεση.
2: Ναι, όλος ο κόσμος και η κοινότητα μαζί και η αιρετή
1: και τα λοιπά. Όλοι και οι μαγαζάτες και οι επαγγελματίες εδώ του χωριού θέλουμε να ανοίξουμε, να αρχίσουμε να εισπράττει ο κόσμος, να δουλέψουν οι
2: εργαζόμενοι. Μαζί σας είμαι και εγώ, αλλά το πώς θα γίνει αυτό δεν μου είπατε και δεν μου λέει και κανείς δηλαδή.
1: Δεν το γνωρίζω, τι να σας πω, είναι όπως το λέω, ακριβώς αυτό που λέτε. Περιμένουμε και τα χρήματα από την κυβέρνηση που δεν έχουν δοθεί από το...
2: Από την κυβερνητική επιτροπή δεν έχουν επιτροπή, αυτά.
1: Ναι, ναι. Και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να λυθεί το θέμα. Οι προθέσεις υπάρχουν, αλλά...
2: Δεν αρκούν μόνο οι προθέσεις. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δυστυχώς είμαστε ανάτυχοι και έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε από κοντά. Έχετε λάβει μία επιστολή, κύριε Πρόεδρε, της Δημοτικής Κοινότητας Παγόνδα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα και Νηπιαγωγείου Ιρέου Σάμου σχετικά με την μη προσβασιμότητα των μαθητών προς το σχολείο. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Ενημερώθηκα και εγώ, ήμουν στο συνέλευση, γενική συνέλευση που έγινε στο Νηπιαγωγείο το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ήμουν παρόν. Ο κύριος Χριστινίδης από τη Δευτέρα, από σήμερα, παρόλο που δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο, θα σταματάει στην πλατεία το δρομολόγιο. Έχουμε θέμα και με τους δύο δρόμους, όπως γνωρίζετε, και από τον πάνω δρόμο, από τους Παθαραίους και από τον δρόμο που ανοίχθηκε από την κάτω πλευρά που περνάει μέσα από το χωριό. Και εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους, από την περιφέρεια και από το Δήμο, να μας πούν ποιος είναι άμεσα υπεύθυνος για τους δρόμους, για τον δρόμο τον από κάτω που γίνεται βασικά, περνάει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο μας, για να δούμε πού θα κινηθούμε κι εμείς, πώς μπορούμε να κινηθούμε περισσότερο.
2: Έχετε κληθεί στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για να παραστείτε, κύριε Λεβισκενέ?
1: Σαν πρόεδρος, πάντα οι πρόεδροι είναι καλεσμένοι, είναι πάντα τα δημοτικά συμβούλια.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είμαι ούτως ή άλλως εκεί, ναι.
2: Άρα θα ακουστεί και η άποψή σας εδώ.
1: Ναι.
2: Και να δούμε και τι
1: εμείς απόφαση πρόθεση, θα πάρει το... Έχουμε πρόθεση, θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο, στην πόρτα του σχολείου. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, να βάλουν πλάτη όλοι όσοι μπορούν.
2: Να γνωρίζετε ότι και επειδή αναφερθήκατε στο όνομα του κυρίου Χριστινίδη,
1: ναι.
2: ο άνθρωπος ανησύχησε παίρνοντας και αφορμή το θανατηφόρο συμβάν στο Ιρέον, έτσι. Και λέει εγώ πώς θα κινηθώ εδώ. Κάποιος πρέπει να δώσει μία βεβαίωση. Είτε αυτός θα είναι η περιφέρεια, είτε αυτός θα είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Η περιφέρεια, κύριε Πρόεδρε, σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Λέει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βλέπω και το έγγραφο μπροστά μου εδώ. Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 2461-31-3-26, όπου λίγο πολύ λέει το θέμα έχει την ευθύνη. Ο Δήμος διαβάζω επιλέξη για να το ακούστε. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει την ευθύνη για τη διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου εντός του οικισμού Παγόνδα.
1: Ναι. Ας περιμένουμε και την απάντηση από τον Δήμο και ότι θα τις βάλουμε κάτω και τις δύο απαντήσεις.
2: Να δούμε.
1: Να δούμε τι ισχύει. Θα αποφευθούμε μετά στον αρμόδιο να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος πραγματικά. Θα πάμε και τις δύο απαντήσεις εκεί που πρέπει και να δούμε ποιος
2: είναι
1: αρμόδιος.
2: Δεν είναι λίγο τραγικό να μην παρεμβαίνει το ίδιο το κράτος αφού διαπιστώνει με τα όργανα του υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό και να μην λύνει το θέμα και να βάζει μοχλό πίεσης τους μαθητές ή τους γονείς ή τη χίλια δύο πράγματα. Αυτοί τι κάνουν.
1: Το σωστό θα ήταν αυτό που λέτε ακριβώς, να είχε δώσει τη λύση εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αυτό είναι το σωστό που λέτε ακριβώς.
2: Δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν εκ των υστέρων όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που δώσατε
2: καλή δύναμη
1: τον χρόνο.
2: Και σας ευχαριστώ
1: καλά.
2: Θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλές και οι προθέσεις του κυρίου Πρόεδρου, όμως με τις προθέσεις δεν λύνονται και δεν βάβονται και αυγά. Να μην πω τίποτα άλλο, με ραπούνε. Γιατί μόνο λύσεις στο πρόβλημα δεν έχουν δώσει. Ο κύριος Μουτζούρης λέει, ξέρετε να δείτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει και το θέμα αυτό. Εγώ λέει το μόνο. Υπέγραψα μια αρμοδιότητα που έχω για την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει εγκρίνει τις σύνομες αποφάσεις για την μεταφορά των μαθητών, έχουν κατοκυρωθεί και με βάση τις συμβάσεις αυτές, τη μεταφορά μεταφορών ιραίων παγόδα αερών, πραγματοποιεί η ανάδοχος εταιρεία Χρυσανίδες ΑΕ μέσω του οδικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Παγόνδα μέχρι την πλατεία του χωριού. Εδώ λοιπόν τώρα κάποιος είπε στον κύριο Χριστιανίδη δεν πάτε και λίγο παραπέρα. Αν και λίγο παραπέρα υπάρχει κίνδυνος. Και όταν έρχεται, και γιατί χάλασε η ιστορία, όταν έρχεται ο κύριος Μουτζούρης και λέει η περιφέρεια δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης βατότητα κοινοτικών δρόμων. Είναι παλιό το θέμα. Δηλαδή ποιον ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει κανέναν από εσάς για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον Παγόνδα. Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας. Σας έχουν εξευρακώσει συνθήκες και καταστάσεις και δεν έχετε τίποτα φιλότιμο πάνω σας. Να λύσετε τα προβλήματα πριν δημιουργηθούν, γι' αυτό εκλέγεστε. Αλλά εκλέγεστε και αποδεικνύετε εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος ότι είστε άχρηστοι. Δεν μπορείτε να λύσετε ούτε ένα θέμα. Έχει προκύψει ζήτημα σοβαρό με το ιραίον. Και κανείς από τη Δημοτική Αρχή δεν κάνει το παραμικρό. Τι θα γίνει τώρα. Έχετε αναρωτηθεί. Και αφήστε την πλάκα και αφήστε τις προθέσεις. Δώσατε από την τσέπη σας 29.000 ευρώ απευθείας ανάθεση στον εργολάβο για να γίνει το έργο αυτό. Το δώσατε το έργο με βασικά στοιχεία ότι τότε που έγινε επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, επικαλεστήκατε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχτεί το Ιρέον και από πίσω, χωρίς να σας πάρει μυρουδιά κανείς, στήσετε ένα μηχανισμό και ζητάτε άλλες 300.000 ευρώ για να τα δέσετε πού, σε αυτόν που δώσατε την απευθείας ανάρτηση στα 29.000 ευρώ. Πού τα βρήκατε γραμμένα αυτά, απευθείας αναθέσεις. Η μεγαλύτερη κομπίνα που γίνεται στους Δήμους είναι οι απευθείας αναθέσεις. Και εσείς, ενώ δεν είχατε εξασφαλίσει τα λεφτά αυτά, και αφήστε κύριε Παπαγεωργίου αυτές τις ανοησίες που λέτε, ότι δεν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, να πας στην Αθήνα. Αλλού και αλλού ξέρεις και πας. Να πας στην Αθήνα, σε αυτόν που σου υποσχέθηκε τα 300 χιλιάρικα, να τους βάλεις όλους σε μια γραμμή. Στην Αθήνα που πας, τι πας να κάνεις. Δεν πας να λύσεις τα ζητήματα αυτά. Σου υποσχέθηκαν ότι θα δώσουμε 300 χιλιάρικα. Έβαλες τους τεχνικούς υπαλλήλους, την κυρία Καζάκο και τον κύριο Μαχαίρα, και φτιάξανε μια μελέτη. Πού είναι αυτά. Γιατί τα φτιάξατε εφόσον δεν είχαν εξασφαλιστεί τα χρήματα. Πώς θα δώσετε τα 300 χιλιάρικα. Εφόσον έχει προκύψει ότι το ένα κομμάτι ήταν με απευθείας ανάθεση, 29.000, και τα βγάλατε και δελτία τύπου. Το άλλο είναι 300.000. Οι απευθείας αναθέσεις υπήρχαν πάντοτε στην νομοθεσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκείνη όμως που μέσω των αλλαγών το 2021 του νόμου 4412 του 16 χαλάρωσε τις ασφαλιστικές δικλίδες, αύξησε τα όρια και διεύρυνε θεαματικά τη χρήση του σε ολόκληρο το δημόσιο. Ρωτάει ο κόσμος, τι συμβαίνει με τις απευθείας αναθέσεις, πόσα χρήματα έχουν δοθεί συνολικά στην Ελλάδα, είναι νόμιμες ή απλώς πολιτικά προκλητικές. Το θέμα δεν είναι τοπικό, είναι πανελλαδικό, βαθιά πολιτικό και αφορά πλέον τον ίδιο τον τρόπο με το οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοτικού χρήματος στη χώρα. Η πανδημία υπήρξε μια πρωτοφανής κρίση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εκείνη την περίοδο το κράτος έπρεπε να κινηθεί γρήγορα, να πάρει άμεσες αποφάσεις και να λειτουργήσει σε μια συνθήκη έκτακτης ανάγκης. Το είδαμε και εδώ στη Σάμμο. Όμως στην Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη η έκτακτη ανάγκη μετατράπηκε σταδιακά σε πολιτικό εργαλείο μόνιμης διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Και κάπως έτσι ένα θεσμικό εργαλείο που είχε εξαιρετικό χαρακτήρα μετατράπηκε σε κανονικότητα. Επισήμως όλα αυτά γίνονται στο όνομα της ταχύτητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας. Στην πράξη όμως έχει ανοίξει η πόρτα σε ένα τεράστιο σύστημα διαχείρισης δημοσίου χρήματος με περιορισμένο και ανταγωνισμό, αδύναμους ελέγχους και εξαιρετικά χαμηλή πολιτική λογοδοσία. Γι' αυτό τα κάνετε αυτά, κύριε Παπαγεωργίου. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν για το 2026, από το 2020 τον Οκτώβριο του 2025 υπογράφτηκαν περίπου 993.089 συμβάσεις απευθείας ανάθεσης συνολικής αξίας περίπου 12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. 12 δισεκατομμύρια. Και οι αριθμοί αυτοί από μόνοι τους αποκαλύπτουν ότι δεν μιλάμε πλέον για ένα έκτατο εργαλείο, μιλάμε για ένα μοντέλο κρατικής λειτουργίας. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτή η λογική διαχύθηκε παντού, στα Υπουργεία, στους οργανισμούς, στις περιφέρειες, στους Δήμους, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ένα ολόκληρο σύστημα έμαθε να λειτουργεί γύρω από την ευκολία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό, για σας θα διαβάζω κύριε Παπαγεωργίου, χωρίς σοβαρές δικλείδες ελέγχου, χωρίς πραγματική διαφάνεια και χωρίς επαρκή κοινωνική λογοδοσία. Γιατί εδώ βρίσκεται η ουσία που επιχειρούν να κρύψουν πίσω από τη λέξη νομιμότητα. Ναι, οι απευθείες αναθέσεις είναι νόμιμες. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Ήταν όλες αναγκαίες, ήταν όλες αποτελεσματικές, υπηρέτησαν πράγματι το δημόσιο συμφέρον ή μετατράπηκαν σε μηχανισμό πελατειακών σχέσεων, πολιτικών εξυπηρετήσεων και αναπαραγωγής της εξουσίας. Γιατί όταν σχεδόν 1 εκατομμύριο συμβάσεις διακινούν 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε το πρόβλημα δεν είναι λογιστικό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο ανέχτηκε αυτή την πραγματικότητα, αλλά ουσιαστικά την κανονιοποίησε. Έτσι έχει ιστορία. Μια αυτοδιοίκηση που ξοδεύει εκατομμύρια, αλλά αδυνατεί να πείσει για το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τα έργα εδώ, στο βαθύ. Σας έχει πει κανείς ότι έχουν γίνει ο βιολογικός, σας έχει πει κανείς ότι έχει γίνει ο περιφερειακός, σας έχει πείσει κανείς 1000 άλλα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχουν πόλεις προβληματικές, γι' αυτό και υπάρχουν υποδομές που καταραίουν, γι' αυτό που υπάρχουν νέοι που εγκαταλείπουν την περιφέρεια. μια κοινωνία που φτωχοποιείται. Και εσείς απευθείας αναθέσεις. Η Ελλάδα έγινε ένα κράτος διανομής δημοσίου χρήματος σε ημετέρους. Και μέσα από την διανομή του χρήματος είναι και τα μαύρα. Έτσι. Που με αυτά πληρώνται αυτούς που δεν μπορούν να δικαιολογήσετε ότι πληρώνονται για τη θέση που κατέχουν. Έτσι έχει η ιστορία αυτή. Και θα μείνει μια περίοδος που η εξαίρεση έγινε καθεστώς και το δημόσιο χρήμα μετατράπηκε σε εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
25: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό πρά που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό πρά.

0: κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Ράδιο Σάμος 102, για έναν απλό επισκέπτη που ήρθε και ήθελε να πάει στην ψηλιά μου, από την δεξιά του πλευρά όπως πηγαίνει η ψηλιά μου, με μεγάλες ποσότητες που έχω δίπλα στο δρόμο. Μικό ιδιαίτερη, ξέρετε, εκεί δεν χρειάζεται, πούμε καθημερινά, με το ιότοπο αυτό. Τι δεν είχε εκεί, διακρίνονται πεταμένα στρώματα, χαρτόκοτα, σακούλες απορριμμάτων, ξύλα και οικοδομικά υλικά, ενώ οι κάδοι εμφανίζονται γεμάτοι και ανεπαρκείς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της περιοχής. Το ίδιο και στην πλευρά πηγαίνοντας προς το Κέρβιλι. Και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει ο μηχανισμός εκείνος που την Κυριακή να μπορεί να γίνει? Επίσης, με ένα δελτίο τύπου μαθαίνουμε το πρόβλημα που έχει προκύψει στο Πυθαγόριο και που έχει να κάνει με το Σύλλογο Εστίασης και με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κάνει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ένα θέμα που θα έπρεπε και αυτό να είχε ήδη λυθεί, αλλά με τα μυαλά που αργούν και μπαίνουν σε μια διαδικασία καταγγελίες και δρομολόγια. Απ' την άλλη, το μπρέλε στην παραλία Ρεματάκη. Αντιδρούν οι επαγγελματίες και την προστασία της περιοχής από τις αρχές, το Λιμενικό Ταμείο κτλ. Στο τελευταίο λοιπόν, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται η παραλία Ρεματάκη στο Πυθαγόριο, μετά την απαγόρευση τοποθέτησης ομπρελών και εξοπλισμού από επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις μέσω της τουριστικής περίοδου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τώρα, πας να λύσεις το ζήτημα? Για έπρεπε μια απολάμβανε. Γιατί αν πήγαινες, θα βλέπεις και το σιτή Πυθαγόριο που δεν είναι καν, που δεν υπάρχουν φώτα, που στην παιδική χαρά χτυπούν αρκετά παιδάκια και εσείς παριστάνετε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Πέτρο Κουλάρο, τον αντιπρόεδρο της εστίασης, σχετικά με την ανακοίνωση όπου εκφράζει ο σύντονο προβληματισμό την αγανάκτηση επιχειρήσεων στην περιοχή, λειτουργούν νόμιμα, διαδικασία αδειοδότησης για την τοποθέτηση ομπρελών κάθε χρόνο. Και σύμφωνα με το Σύλλογο, τα πράγματα εδώ χαλάνε. Κύριε Κουλάρο, κύριε Πέτρο Κουλάρο, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα κύριε Νέκρη, καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι τώρα, με το Πυθαγόριο και με την αδειοδότηση, όπου πλέον πρέπει να παρέμβει και να δώσει το πράσινο φως η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν ξέρει τι γίνεται στο Πυθαγόριο.
4: Ζητάει, κύριε Γιάννη, κύριε Νέγρη, αυτή τη στιγμή η Αρχαιολογική Υπηρεσία ζητάει νόμη μαζί με το Λιμενικό Ταμείο όσον αφορά τις άδειες για την παραλία, όπου και όπως καταλαβαίνετε εδώ ένα παραπάνω, γιατί παγόμαστε στην UNESCO και όταν τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.
3: Επικαλείται βέβαια, γίνεται και η επίκληση του νόμου 2971 περί Αγιαλού και παραλίες, και αυτό. Και καταρχάς αυτή η νομοθεσία έχει πια αλλάξει, έχει εξελιχθεί και δεν είναι ο νόμος του 2001, αλλά είναι και πολλά άλλα. Αλλά σε σχετικό έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου γίνεται αναφορά σε αυθαίρετη χρήση χώρου Αιγαίου και παραλίες, καθώς και σε τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και λοιπόν κατασκευών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Κύριε Κουλάρο, χθες, για να δω από κοντά το θέμα, πέρασα από το Ρεματάκι και πήγα μπροστά στον Κάβο Φωνιά. Το ξέρετε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ανυπόφορη κατάσταση από τη βρώμα που βγαίνει από αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό.
4: Δεν σκύδε.

0: πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνιο το πρόβλημα αυτό. Νομίζω
1: ναι, αλλά πλέον, το συζητάμε.
0: Άπαντες το γνωρίζουν. Άπαντες ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο.
1: Απλά το έφερα γιατί εκεί που πρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία να παρέμβει έχει αφήσει εκεί να γίνει ένας κατώτοπος ο τόπος. Είναι τρομερή η δυσοδεία της περιοχής εκείνης και για εκείνα δεν μιλάει καθόλου. Η ίδια αρχαιολογική υπηρεσία έχει αφήσει να γίνει το μπάζωμα της μικρής λίμνης Γλυφάδας και η οποία δηλώνει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τελικά γιατί ξέρει η αρχαιολογία στη ΣΑΜ. Από το να μπαίνει τα φόπλακα ξέρει και τίποτα άλλο να κάνει. Πείτε μου.
0: Εντάξει, δεν θέλω να παρεκκλίνουμε λίγο από το θέμα σήμερα.
1: Να πάμε στο δικό μας το θέμα.
0: Δεν έχω αυτή τη διάθεση αυτή τη στιγμή να συζητήσω.
1: Ωραία, πάμε στο δικό μας το θέμα αυτό έχουμε... της ομπρέλες.
0: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, έχω και μια επιχείρηση στην παραλία, στη συγκεκριμένη παραλία. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές. Πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι η γραφειοκρατία που υπάρχει κάποιες φορές okay, μπορεί να δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, αλλά τόσο η αρχαιολογία όσο και το λιμενικό ταμείο τουλάχιστον μας ακούνε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Περιμένουμε εξελίξεις. Αυτή είναι η ενημέρωση που μπορώ να σας κάνω εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Πόσο καιρό ασχολείστε με το θέμα αυτό?
0: Τον τελευταίο μήνα.
1: Εκεί σε ένα μήνα δεν βρεθήκαν οι λύσεις?
0: Όχι, δυστυχώς όχι. Ακόμα δεν έχουν βρεθεί λύσεις.
1: Πάντως, ξέρετε, η υπόθεση αυτή συνδέεται και με το ειδικό καθεστώς προστασίας που ισχύει στην περιοχή του Πυθαγορείου.
0: Το γνωρίζω.
1: Η οποία
0: φυσικά
1: αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έτσι.
0: Σας το ανέφερα λίγο πιο πριν ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ότι καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα όσον αφορά
1: δηλαδή, τι θα αλλάξει τώρα, θα χάσουμε την παγκόσμια κληρονομιά UNESCO?
0: Δεν νομίζω να συμβεί, κύριε Νέγρη, προς Θεού, προς Θεού. Απλά εμάς το θέμα μας ήταν ότι όπως κάθε χρόνο πήγαμε να κάνουμε τις αιτήσεις, ξαφνικά δεν μας δέχτηκαν τις αιτήσεις. Προσπαθούμε να το λύσουμε όλοι παρέα για
1: την ΣΑΜΟ παλεύουμε όλοι. Σας έστειλε και ένα έγγραφο το λιμενικό ταμείο. Σας έστειλε και ένα έγγραφο το λιμενικό ταμείο.
0: Έγγραφο. Α, το έγγραφο που είχαμε στα χέρια μας για το ότι έχουν στήσει αρχαιολογία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, και εκείνοι με τη σειρά τους προσπάθησαν να δουν τι θα κάνουν με τις παραχωρήσεις των παραλίων στην περιοχή Ρεματάκη και Τρασανά. Αυτό, κοιτάξανε και εκείνοι να μιλήσουν με την αρχαιολογία ώστε να λυθεί το θέμα που προέκυψε ξαφνικά με την αρχαιολογία και που ζητάει.
1: Τι τώρα, η περιοχή UNESCO εφαρμόζεται μόνο για το Ρεματάκη, όχι για άλλα μέρη?
0: Όχι, και για άλλα μέρη από ό,τι ξέρω.
1: Αλλά από εκεί έρχονται διαμαρτυρίες, δεν έρχονται από τα άλλα μέρη.
0: Δεν θέλω να αναλύσουμε και να ξεφύγουμε από το θέμα. Το θέμα εγώ αυτή τη στιγμή, σαν σύλλογος και σαν πέτρος, έτσι, αν το θέλετε, και οι συνάδελφοι εδώ παραδίπλα που έχουν τις επιχειρήσεις, κοιτάμε αυτή τη στιγμή πώς θα λύσουμε το θέμα στην παραλία μας, που και σαν σύλλογος απ' την άλλη μας εξέφρασαν οι συνάδελφοι τα παράπονά τους και εμείς πήραμε μία θέση όπως οφείλαμε φυσικά, έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε σε τι διαβουλεύσεις βρίσκεστε και πώς θα πάρουν κάποιες αποφάσεις ώστε να ξεφύγουμε, για να ξεφύγετε κι εσείς από το βραχνά. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν και οι ομπρέλες, έτσι.
0: Σίγουρα πρέπει να μπουν οι ομπρέλες, γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η παραλία Ρεματάκη δεν δουλεύει χωρίς την παραλία του μπροστά. Οι πελάτες έρχονται και έτσι θα ανεβούν να τσιμπήσουν, να φάνε κάτι, να πιούν
1: τώρα,
0: κάτι.
1: Τώρα να σας πω και κάτι.
0: Είναι συνδυαστικά.
1: Η παραλία Ρεματάκη έγινε γνωστή γιατί δεν υπήρχε ούτε μια ομπρέλα και υπήρχαν τα αλμυρίκια μόνο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Επιτρέψτε μου να, γιατί έχω μεγαλώσει.
0: Κύριε Νέγρη, ας μας πούνε ότι δεν πρέπει να έχουμε ομπρέλες ή ξαπλώστρες και εμείς θα συμμορφωθούμε βάσει με τον νόμο και ό,τι είναι. Αλλά όχι το παραένα να μας λες δεν βάζετε ξαπλώστρα.
1: Λοιπόν, κύριε Κουλάρο Πέτρο, φίλε μου καλέ, να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: περιμένω καλά. Ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Όλα καλά θα πάνε,
1: άλλα
0: οι αρχές είναι δίπλα μας.
1: Αφορούν την εκπομπή και δεν αφορούν εσάς. Εσείς μείνετε αυστηρά στο πρόβλημα. Οπότε για τα άλλα έχω την ευθύνη εγώ, έτσι, για να μην...
0: Ναι, όχι, εντάξει, προς Θεού. Είναι κοντά στην περιοχή. Εντάξει, το καταλαβαίνω, απλά δεν είναι αυτή τη στιγμή της παρούσας και εκείνα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Στο παραένα λοιπόν, λέει, πρέπει να κάνουμε διαβουλεύσεις, να δούμε πώς, να δούμε τι, το πώς θα μπει μια ομπρέλα. Α, είναι UNESCO. Και επειδή είναι UNESCO, δεν πάτε να δείτε τα σκουπίδια στην πόλη UNESCO? Δεν πάτε να δείτε τη UNESCO δίπλα στην αρχαιολογική υπηρεσία που μπαζώθηκε χρόνια τώρα η μικρή κλειφάδα, η οποία τροφοδοτεί με νερό την μεγάλη κλειφάδα, και έχει την αρχαιολογική υπηρεσία να λέει: εγώ δεν έχω πάρει είδηση τίποτα. Γιατί παίρνετε είδηση μόνο για τις ομπλέζες, μόνο για τις ξαπλώστερες, μόνο για τα σκιάδια? Γιατί παίρνετε είδηση? Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Ελπίζουμε να πάρει μια βόλτα ο κύριος πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Απορώ γιατί δεν έχει παραιτηθεί ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Να πάει στο Πυθαγόριο, να δει σε τι κατάσταση είναι το Πυθαγόριο. Είναι απαράδεκτο το Πυθαγόριο ως ναυαρχίδα τουρισμού στη Σάμο να αντιμετωπίζεται έτσι από αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Έχει που δεν έχει εκεί, να μην πω τι άλλα τώρα. Και να δημιουργούν και τα προβλήματα που θα έπρεπε να τα είχατε φτιάξει όλα από το Μάρτιο. Όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι. Γεροί και δυνατοί να είστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου. Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, currently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. Decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it.

0: Δεν ξέρω, παρακολουθήσατε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύω πως άλλοι ναι, άλλοι όχι. Άλλωστε δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα άλλο εκτός από αλαζονία, ψέμα και ο Μητσοτάκης με μία... έτσι σε ένα στυλ Λουδοβίκου μίλησε για την επόμενη, λέει, τετραετία που θα την πάρει. Βέβαια δεν βγήκαν απ' έξω και οι αιχμές από σαμαρικούς. Και οι μεγάλες απουσίες. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Σε κάποιες στροφές της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργήθηκε έντονα η εντύπωση εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, καθώς οι τοποθετήσεις αφορούσαν για κάποια θέματα, όχι πολλά. Μην νομίζετε ότι ασχολήθηκαν με το τι θα κάνουν. Απλώς προσπάθησαν να δώσουν μια ηθική ανάταση στους ψηφοφόρους τους, μιλώντας για διαφάνεια, μιλώντας για ηθικές αξίες, ότι οι αντίπαλοί τους είναι τοξικοί, όλοι οι αντίπαλοί τους τους ζηλεύουν. Και βέβαια με όλα αυτά τα διάφορα, αυτό το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν τα πολυτελή αυτοκίνητα, που πραγματικά αν ήσασταν εκεί, και από ό,τι είδα μια ανακοίνωση της ΔΕΠΣΑ μου ήταν, λέει, στο συνέδριο, το ανέβασαν στο Facebook και παρευρεθήκαμε, λέει, στο συνέδριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο. Κουστούμάκια μεγάλης αξίας. Φορέματα επίσης. Δηλαδή, αυτό το συνέδριο ήταν μια επίδειξη ακριβών αυτοκινήτων, μόδας ή πρόκληση. Βέβαια, ενδιαφέρονται για το λαό όλοι αυτοί, έτσι. Και μάλιστα υπήρχαν και οι παροτρύνσεις από διάφορους, και από τον Μητσοτάκη και από τον Άδωνη και κάποιους άλλους, οι οποίοι έλεγαν: νεοδημοκράτες, μην ακούτε τους αντιπάλους μας, τους τοξικούς, να αγωνιστείτε και να μηθείτε. Μα οι άλλοι έχουν βάλει το κεφάλι κάτω. Τους πλακώνει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και τι προσπαθείτε εκεί να κάνετε? Βέβαια δεν έμεινε απ' έξω το γεγονός που είπα και ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν στεναχωρημένος, λυπημένος και πάρα πολύ θυμωμένος. Για ποιο πράγμα? Ξέρετε, για την ακρίβεια που ταλανίζει αυτή τη χώρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, αλλά προφανώς εδώ το σανό, μια και είναι τσάμπα, πολύ τσάμπα, δόθηκε άφθονο σε όσους βέβαια προσπάθησαν τι, να ακούσουν τις ομιλίες που έγιναν εκεί πέρα, να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα, γιατί τα ζητήματα και τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί σε τεράστιο βαθμό, αλλά έχουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος θύμωσε. Θύμωσε πολύ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Η ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα. Καλά, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, τέλος πάντων. Μητσοτάκη, ποιος την κυβερνάει. Ποιος έχει δημιουργήσει την ακρίβεια σε αυτή τη χώρα. Που εδώ, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έχουμε αναφερθεί σε κάποια θέματα τα της ακρίβειας, πώς δημιουργήθηκαν τα καρτέλ, πώς η κόρη του Μητσοτάκη μέσα στη CVC και ένα σωρό άλλα όμορφα πράγματα που για το Μητσοτάκη και για τους εκεί με τη μεγάλη μάσα που συνεχίζεται, φταίει η αντιπολίτευση, φταίει ο κόσμος, φταίμε όλοι εμείς εκτός από αυτούς. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Δηλαδή εσείς πήρατε μια απόφαση να κλείσουμε τους λιγνίτες για να στηριζόμαστε στο LNG το αμερικάνικο και να πληρώνουμε χρυσάφι το ρεύμα και ταυτόχρονα να συμπαρασύρονται και άλλα προϊόντα της διατροφικής μας αλυσίδας. Τι μας λες ρε Μητσοτάκη, τι όμορφα πράγματα. Αυτοί πιστεύουν, δηλαδή είναι σε μια μορφή Γκέμπελς, έτσι, αυτόν τον προπαγανδιστή, τον φασίστα του Χίτλερ, ο οποίος είχε πει και το καταπληκτικό, λέγε, κάτι θα μείνει. Δηλαδή, μια χώρα η οποία αναστενάζει και δέχεται και απειλές, παρακαλώ, από τους φίλους μας, της διακήρυξης των Αθηνών, τους Τούρκους που βουτάνε το μισό Αιγαίο με νόμο, λέει, του κράτους τους, το ψηφίζουν σε λίγες μέρες. Και εδώ βέβαια δεν υπάρχει καμία αντίδραση, ούτε στο συνέδριο αναφέρθηκε κάτι τέτοιο, ούτε τίποτα. Απλώς ζούμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, ένα ψέμα δηλαδή, αυτό το ψέμα το οποίο μας λανσάρουν εκεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα θέλοντας να πείσει ο Μητσοτάκης ότι είναι ο μοναδικός και αν δεν ήταν αυτός που ήρθε στην κυβέρνηση το 19, η χώρα θα είχε καταστραφεί και δεν θα υπήρχε. Έτσι, γιατί είναι ο μοναδικός αυτός ο πρωθυπουργός, όπου στην εφταετία του, τη ηρωνική σύγκριση με κάποια παλιά εποχή εφταετίας, τέλος πάντων, αν δεν ήταν λοιπόν αυτός, εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Θα είχαμε καταστραφεί και μάλιστα είναι και λογοκλέφτης, πέρα από όλα τα άλλα. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
1: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Ποιος, μόνο ο Μητσοτάκης θα το σηκώσει ή ο Δημητριάδης, ο νηψιός, ξέρω εγώ. Εδώ είναι το δούλεμα. Είναι λογοκλέφτης ο τύπος. Το 2008 αυτό το σύνθημα το έριξε προεκλογικά στις αμερικανικές εκλογές η Χίλαρη Κλίντον το 2008, έτσι, όπου είχε αντίπαλο τον Μπαράκ Ομπάμα, η οποία η Χίλαρη Κλίντον, παρόλο που και αυτή θα σήκωνε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί, γιατί δεν υπήρχε και εκεί πέρα στην Αμερική κάποιος άλλος να του σώσει, έχασε παταγωδός από τον Μπαράκ Ομπάμα. Μητσοτάκη, τι ατυχές. Καλά, ποιοι σου γράφουν τους λόγους. Ποιοι. Ήθελα να ξέρω ποιοι. Γιατί τους πληρώνουμε εμείς και αυτούς. Εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς. Όχι μόνο το Μητσοτάκη. Και αυτούς που γράφουν τους λόγους, τους επικοινωνιολόγους, τους ψυχολόγους, τους image maker και όλα τα συναφή προϊόντα που έχει μαζέψει εκεί πέρα για να φτιάξει αυτό το επιτελικό κράτος. Και είδαμε λοιπόν που έχει φτάσει αυτό το επιτελικό κράτος που μας έχει κάνει τη ζωή τι ποδήλατο. Μητσοτάκη, έπαιρνες το ποδήλατό σου εν μέσω κοροναϊού και έκανες κάτι βολτίτσες ενώ ο κόσμος είχες βάλει την αστυνομία να μην κυκλοφοράει έξω, να μην κολλήσουμε με τον COVID και εσύ μου έκανες βόλτες με το ποδήλατο, μια στην Πάρνηθα, μια στο Πήλιο, μια από εδώ, το Τζόβενο, για να ξέρουμε δηλαδή και τι λέμε. Αυτός έχει σηκώσει πολλές φορές το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Είναι σίγουρο αυτό, με τα μπάνια του, με τα έτσι του, με... Τι να πει τώρα, τα έχουμε ζήσει, έτσι, τα ξέρετε, τι να τα επαναφέρω πάλι, να σας κουράζω. Αλλά να παρουσιάζεται ο μόνος σωτήρας αυτής της χώρας, ο μοναδικός, ο οποίος θα μας σώσει και μας έχει καταστρέψει ήδη, μας έχει καταστρέψει, είναι και πολύ θρασί, δεν νομίζετε, πάρα πολύ θρασί. Δηλαδή, από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει άλλος. Έτσι, το Mr. Bean νούμερο 2. Δεν υπάρχει άλλος. Όχι, κανένας, μόνο αυτός. Έχουμε αφήσει τις ελπίδες μας πάνω στο Μητσοτάκη. Και τι θα κάνουμε χωρίς αυτόν. Τα πάντα γύρω μας καλπάζουν. Η ακρίβεια καλπάζει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Πάμε να ακούσουμε από μια φίλη δημοσιογράφο το σχόλιο που κάνει σχετικά με το συνέδριο και με το τηλέφωνο όταν χτυπάει στις 3 η ώρα το πρωί.
2: Άμα το έχασες, εγώ θα στα πω όλα. Στο συνέδριο λοιπόν όλα ήταν όπως πρέπει. Χειροκροτήματα με timing, χαμόγελα με σημαίες και πατριωτισμός. Οι μισοί μπήκαν με συνοδεία security. Οι άλλοι μισοί με συνοδεία δημοσιογράφων που έκαναν πως δεν βλέπουν. Παρκαρισμένα απ' έξω κάτι αμάξια που κοστίζουν όσο 14 ζωές ενός ανθρώπου που δουλεύει κανονικά. Μέσα λόγια για λαϊκή στήριξη από ανθρώπους που βλέπουν το λαό μόνο πίσω από φημέ τζάμια. Κάποιος μίλησε για αξιοκρατία και για λίγα δευτερόλεπτα πάγωσε μέχρι και ο αέρας. Γιατί όταν στην ίδια αίθουσα βρίσκονται τα ίδια επίθετα εδώ και μισό αιώνα, η λέξη αξιοκρατία ακούγεται και σαν κακό αστείο. Και μετά ήρθε το αγαπημένο ύφος. Αυτό το ύφος του, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει. Ενώ στην πραγματικότητα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ο μέσος Έλληνας φοβάται μήπως είναι η τράπεζα. Παλιό, Αμερικανιά, κλεμμένο. Είδαμε εντωμεταξύ και κάτι βλέμματα, λες και κρατάνε κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών. Αδελφέ, πρόεδρος νεολαίας είσαι, για selfie ήρθες, χαλάρωσε. Δημιουργούν το δράμα και μετά μπαίνουν μέσα σαν πρωταγωνιστές να το λύσουν. Και εκεί που λες εντάξει ρε φίλε, δεν γίνεται να πάει χειρότερα το σκηνικό, βγαίνει στη σκηνή ένα μικρό κοριτσάκι, το απόλυτο τηλεοπτικό πλάνο συγκίνησης και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπεις πολιτικό συνέδριο του 26, βλέπεις επεισόδιο ελληνικής τηλεόρασης του 95. Στο σημείο αυτό ο Έλληνας των 850 ευρώ έκλεισε το live, έβαλε ξυπνητήρι για τη δουλειά και θυμήθηκε ότι σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται μάνα μου να προσπαθείς για να ανέβεις. Χρειάζεται απλώς να γεννηθείς στο σωστό σαλόνι.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Τζάκια δηλαδή, θέλει να πει η κυρία, τζάκια, σε τζάκια. Άμα είσαι από τζάκι και έχεις και τα κούτσουρα να σε ψηφίζουν, μια χαρά τα πας σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάντως το μήνυμα της ομιλίας του είχε τρεις άξονες. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, είναι. Λοιπόν, ότι οι εκλογές γίνονται το 2027, θα γίνουν. Γιατί άλλα μηνύματα έρχονται από ξένες, μάλλον αμερικάνικες εφημερίδες. Και ότι μία λέει τρίτη κυβερνητική θητεία δεν είναι απλώς κομματική επιδίωξη. Είναι, όπως είπε ο ίδιος, εθνική λέει ανάγκη. Όπα ρε φίλε, όπα, όπα. Δηλαδή εθνική ανάγκη να έχουμε σένα, να μασουλάτε, να κλέβετε και να ο κόσμος να έχει γονατίσει και είναι εθνική ανάγκη αυτό. Τι έχεις κάνει για την Ελλάδα, τι έχεις προσφέρει στην Ελλάδα ή μην το επεκτείνω και παραπάνω. Γιατί όλη η οικογένειά σου είναι κρατικοδίαιτη, δηλαδή σας τάιζαν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες οι Έλληνες. Σας τάιζαν. Και η περιουσία σας όλη είναι από τους Έλληνες, έτσι. Είτε από φόρους, είτε από βουτήματα, είτε από τα αρχαία και ένα σώρο άλλα, τα οποία έχουν γίνει σε αυτή την δύστυχη χώρα που έτυχε να έχει εσάς πάνω. Και να μας κοροϊδεύετε και να μας εξαπατείτε και να μας λέτε τοξικούς και να μας λέτε οτιδήποτε άλλο, την ίδια στιγμή που η πηγή της τοξικότητας βγαίνει μέσα από εσάς, από το Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κατακλείσει όλη την κοινωνία. Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι, τι λες? Λοιπόν, άκου, εθνική ανάγκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση, ο τόνος ήταν απορριπτικός. Δεν διαλέγουμε, είπε, αντίπαλο. Η δική μας εχθροί είναι μόνο για τα προβλήματα. Επίσης είπε, αφήνοντας εχμαλώτους των κραυγών τους, τους λαϊκιστές στα τηλεοπτικά πάνελ και παραδίδοντας στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ για τη θέση του κόμματος, και στο παλιό σκηνικό ήταν κατηγορηματικός ότι δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Επίσης έκανε αψεχμές για την αντιπολίτευση ότι εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, και μάλιστα είπε ότι πολλά από τα όσα κατατέθηκαν εδώ θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Το συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Συνεχίζοντας, αφήνοντας αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Βέβαια, από το λόγο του δεν εξέλιπε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς. Δηλαδή, είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα για τον παλαιοκομματισμό που πρέπει να ξεριζωθεί. Και βέβαια εδώ μίλησε, χωρίς να κατονομάζει και πρόσωπα, αναφέροντας ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εδώ ήταν το καρφί για αυτούς που δεν πήγαν, Καραμαλή, Σαμαρά και πολλούς άλλους, στο συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, απευθύνθηκε προς τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σε ένα άλλο σημείο έκανε λόγο για πατριώτες του καναπέ. Βέβαια, όπως είπα και πριν, είπε για εκλογές ότι θα γίνουν το 2027. Εδώ εντάξει, ποιος το πιστεύει, τη στιγμή που υπάρχουν ξένες εφημερίδες και αναφέρουν ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να εξαντλήσει αυτή την τετραετία. Βέβαια, επανέφερε και το αφήγημα της σταθερότητας και παρουσίασε τρεις προορισμούς για μία τρίτη θητεία. Ευημερία που να φτάνει, λέει, σε όλους, ασφαλής πατρίδα και θεσμική αναγέννηση, μέχρι ένα νέο σύνταγμα και γενναίες, λέει, μεταρρυθμίσεις. Διαμήνυσε επίσης ότι θα υπάρξει, λέει, παροχολογία πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, μήνυμα που απευθυνόταν εξίσου προς τους πολίτες αλλά και προς τα στελέχη του, και έκλεισε με κάλεσμα άμεσης δράσης ότι από αύριο η θέση όλων είναι έξω στην αγκαλιά της κοινωνίας. Το συνέδριο τελείωσε, οι εσωτερικές ισορροπίες που αναδύθηκαν μέσα αυτό παραμένουν ανοιχτές. Αυτά είπε περίπου, τι περίπου, ο Μητσοτάκης, και βέβαια αναφέρθηκε και αυτό το οποίο λέει η κοινωνία και φωνάζει η κοινωνία σχετικά με συμμορία, μαφία και εγκληματική οργάνωση.
1: Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης ξένων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν, η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την δρώνουμε.
0: Μάλιστα. Εδώ μίλησε βέβαια, εργαλειοποίησε ξανά, παρόλο βέβαια που έχουμε πει αρκετές φορές για το Μιλωνάκι ότι το ανέβρισμα δεν είναι, είναι περισσότερο κληρονομικό κτλ. Σας είχα βγάλει τα ηχητικά που καταρρύπτουν αυτό το κομμάτι της εργαλειοποίησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι άκουσε ο Μιλωνάκης για εγκληματικές οργανώσεις, μαφίες, συμμορίες, δολοφόνοι κτλ. Και έπαθε ανέβρισμα, έτσι. Λοιπόν, η εργαλειοποίηση, εδώ έχει εργαλειοποίησει το μάτι. Δεν θα εργαλειοποιήσει όλα αυτά, αλίμονο. Λοιπόν, είπε για θεριστές, εδώ είναι η ουσία. Εδώ είναι το ψωμί. Και είπε για ότι σε όλη τους τη ζωή δεν απέφεραν έστω και ένα καρπό. Ρε Μητσοτάκη, μπορείς να μας πεις που έχεις δουλέψει, πού είναι τα ένσημά σου και γενικά της οικογένειας, πού έχετε δουλέψει, που τα λέτε για άλλους, αλλά δεν κοιτάτε τα δικά σας. Έχει δουλέψει κανένας από εσάς, πότε, πού, μόνο με το Σιμίτι που τον πήρε ο πατέρας σου τηλέφωνο, ο Μακαρίτης, για να σε βάλει στην τράπεζα. Και ξεκίνησαν και τα θαλασσοδάνεια, άλλο σκάνδαλο εκείνο. Μπορείς να μας πεις που έχεις δουλέψει. Γιατί και εσύ θεριστής είσαι, έτσι. Τσάμπα, μάσα, τσάμπα όλα. Αυτό έχεις μάθει. Και να κοροϊδεύεις και τον κόσμο. Τέλος πάντων, για να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
13: Έλα φίλε! αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμμος.
19: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Και βέβαια, εντάξει, με όλα αυτά δεν είχαμε και το άλλο, το καταπληκτικό, όπου... Όχι, να πάμε εδώ και εντάξει, γιατί έχουμε και το Μητσοτάκη, ο οποίος παροτρύνει τους ψηφοφόρους του εκεί, να λέει να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο, βγείτε έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού πιανού, του συνεργείου. Έτσι, συνεργείο είναι εκεί μέσα, η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, ο αρχηγός της. Δηλαδή, εντάξει, να βγουν και να μιλήσουν στην κοινωνία. Έχετε πάρει είδηση η κοινωνία που βρίσκεται? Έχετε πάρει είδηση? Κοινωνία είναι η Πατμόν, καζάνι που βράζει. Και θα το δείτε πολύ σύντομα όλο αυτό, το οποίο συμβαίνει. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα γκάλουπ, τα οποία δίνουν, εντάξει, παπάντζες όσον αφορά για τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα κτλ. Είναι και αυτό το οποίο καταγράφεται στα social media. Δηλαδή, βλέπω το Μητσοτάκη στο X να κάνει αναρτήσεις και να λέει τα διάφορα, όπως αυτά τα οποία είπε εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και από κάτω, αυτό το οποίο διαπιστώνω στα σχόλια, μιλάμε ένα καταιγισμό σχολείων, όπου τα γαλλικά πάνε σύννεφο. Δηλαδή, δεν βλέπω, εκτός από κάποια τρολάκια, τα οποία είναι σταμπαρισμένα, όλοι οι άλλοι να φωνάζουν και να ορίονται, να του λένε μάζεψέ τα και φύγε. Και διάφορα άλλα, άχρηστε και πολλά, πολλά, πολλά έτσι όμορφα. Άντε, πάμε να ακούσουμε και αυτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το συνεργείο του εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Αυτού του συνεργείου, εντάξει, οδική βοήθεια. Χρειαζόμαστε τελικά, από ό,τι κατάλαβα, Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, για να δείτε το σκεπτικό των δεξιών, γιατί αυτό είναι νοοτροπία, ξέρετε. Το γλύψιμο, ο πλάγιος τρόπος και το πώς θα επιτύχουν κάτι με γνωριμίες, έτσι. Δηλαδή, η αξιοκρατία, η λέξη, δεν υπάρχει, ξέρετε. Δεν υπάρχει. Και θα δείτε και την απόδειξη. Βέβαια, δεν είναι μόνο η απόδειξη αυτό που θα ακούσετε, είναι και η γκαντεμιά του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι και γκαντέμις, το εκκληρονομίζει από το μακαρί τον πατέρα του. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα, όπου απευθύνεται στον Γερμανό το Βέμπερ του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος, πώς το λένε αυτό εκεί πέρα και τα λοιπά, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν εκεί τον είχαν καλέσει εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε λοιπόν το Μητσοτάκη, τον τρόπο που μιλάει για το Βέμπερ και τα λοιπά, και μάλιστα του λέει και για τον Ακύλα, που μετά από δύο, αυτό γιατί το συνέδριο είναι πριν από τη Eurovision, ότι θα πρέπει να το βοηθήσουν. Ακούστε εδώ πέρα λοιπόν για να γελάσετε, γιατί το ρουσφέτι, αυτό το λεγόμενο ρουσφέτι, είναι μέσα στο DNA τους, στο αίμα τους. Δεν μπορούν, γιατί αξία δεν έχουν οι ίδιοι και με λοβιτούρες και με ραδιουργίες προσπαθούν να την αποκτήσουν. Πάμε.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Καταλάβατε λοιπόν. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε στο σημείο της αξίας, της δυνατότητας ενός ανθρώπου Αν και για μένα η Eurovision είναι ένα φιάσκο. Δεν έχει όμως σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο Μητσοτάκης βγάζει τη γλώσσα και γλύφει το Βέμπερ για να στηρίξουν τον Ακύλα, παρόλο που μπαίνει και η αδελφή μας Κύπρο στον ίδιο διαγωνισμό. Έτσι, να ρίξουμε τον έναν, να ανεβάσουμε το δικό μας. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας. Αυτός. Και για ένα τέτοιο θέμα, φανταστείτε τι γίνεται στα άλλα θέματα. Έτσι, για να γνωρίζουμε. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, γλύφτης και σαλτιμπάγκος. Αυτό είναι. Αυτόν έχετε για αρχηγό. Να τον χαίρεστε, αν και δεν νομίζω να διαφέρεστε τόσο και πολύ στην νοοτροπία την οποία έχετε. Λοιπόν, το έχουμε δει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις μάσες, τα έχουμε δει αυτά. Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, και να σου, εκεί που όλοι με στη χλειδί, στις αγκαλιές, στα σέλφι και τα λοιπά, εκεί στο συνέδριο, έσκασε και ο Γιάννος, ο Δημήτρης Γιάννος, ο οποίος είναι μέλος του Ιδρύματος Σαμαρά, και ακούστε τι παγώσαν τα χειροκροτήματα. Πάμε.
3: Πληγώνεται διότι βλέπει έπαρση και αλαζονία. Γιατί βλέπει να μην ακούμε τον απλό κόσμο μας, αλλά βλέπει έπαρση και αλαζονία.

0: χωρίς σαφή ταυτότητα. Και όταν η εξουσία ανακυκλώνει βιογραφικά αντί να χτίζει στελέχη, ζητά πειθαρχία αντί για πίστη και μιλά με αριθμούς και όχι με ψυχή, δεν μπορεί να εμπνεύσει όραμα και ελπίδα. Διεύρυνση σημαίνει κοινωνική προσέγγιση, όχι έναν αγκαλισμό με πρόσωπα παντός καιρού. Αποδοχή από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο. Και μετεξέλιξη δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την ιστορία σου και τις μορφές της. Κάποιοι θεωρούν ότι όλα πάνε καλά, αλλά δεν βλέπουν ότι η διαχείριση κρίσιμων στιγμών όπως Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές μας απομάκρυναν από παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Ταυτίζουμε το παρελθόν μας με φέουδα και τιμάρια πυροβολώντας τα πόδια μας. Οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 30 με φόρα και μελέτες και όχι με το λαό και τους εκπροσώπους του. Ζητάμε από όλους να ιδρώσουν τη φανέλα όταν σχεδιάζουν και αποφασίζουν. Άλλοι για μας, χωρίς εμάς που δεν φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αν τον
0: θέλω,
1: κύριο
0: τελειώνω,
1: Γιάννο.
0: Τελειώνω. Είμαι μέλος πολιτικής, ένα λεπτό θέλω, σας παρακαλώ.
1: Θα το κλείνω.
0: Θα πω και κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Δύο πυλώνες παράταξης που έχουν δώσει αγώνες. Δύο πρωθυπουργοί που αντιμετωπίστηκαν σαν βάρος, δεν ζήτησαμε τη γνώμη τους, αλλά τους θεωρήσαμε αναλώσιμους. Η διαγραφή του Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου, ήταν και παραμένει λάθος. Γιατί οι απόψεις του, όπως έδειξε το προηγούμενα συνέδρια, αγγίζουν την καρδιά της βάσης. Οι διαφορές, ένα δευτερόλεπτο, οι διαφορές, οι αντιθέσεις, ακόμα και οι συγκρούσεις, δεν λύνονται με διαγραφές, ούτε με διαμεσολαβητές. Λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μια συνάντηση, με προσωπική, ανθρώπινη και γενναία πρωτοβουλία. Αυτό είναι αντίθετο στη λογική, είναι εικόνα εσωτερικού κενού, αποτελεί πλήγμα που πρέπει να κλείσει. Ποθώ μια παράταξη που μιλάμε ψυχή, που αγκαλιάζει και δεν διώχνει, που κοιτάζει στα μάτια τους ανθρώπους και λέει την αλήθεια.
2: Ακούγατε μέσα, ενώ μιλούσε ο κύριος Δήμητρης Γιάννος, ακούγατε και από πίσω το συντονιστή, ο οποίος τον ήθελε να τον ξαποστείλει. Έτσι ευχαριστούμε πολύ, ξανά ευχαριστούμε πολύ και τα λοιπά. Δεν ήταν ωραία αυτά τα πράγματα που ήταν εκεί και τα ακούγε και ο Κούλης. Και οι υπόλοιποι δεν ήταν όμορφα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Δημήτρης Γιάννος είχε απόλυτο δίκιο. Όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, για τους περαστικούς που έχει βάλει μέσα ο Μητσοτάκης, για το επιτελικό κράτος που έχει δημιουργήσει και έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους βουλευτές του, έχει απόλυτο δίκιο. Και ακόμη περισσότερο δίκιο όσον αφορά ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς και Καραμαλής, δεν παρίσταντο εκεί. Αυτό τάραξε τα νερά εκεί μέσα στο συνέδριο. Δεν τους άρεσε. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση και ένα άλλο, ότι κάλεσαν και τον Γιώργο Λυκοπάντη. Και μάλιστα του δώσαν και το λόγο. Ο Γιώργος Λυκοπάντης είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Τι ήθελε εκεί πέρα στο... Και μάλιστα του στάπε και στα ίσια. Και δεν ξέρω, σήμερα ζει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί του στάπε λιγάκι, πώς να το πω, χοντροκομμένα. Έτσι όπως πρέπει να τους τα λένε εκεί στους νουδούλιδες του συνεδρίου. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Λυκοπάντη.
3: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψή του με τη διάταξη του Αρείου Πάγου προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας γυρνάει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα κυβερνητικά στελέχη, στους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΑΕΠ. Να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός πως δεν προσέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά και την ανησυχία μου για το πού και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση διολυσταίνει σε επικίνδυνες ατραπούς. Η ευθύνη που την βαραίνει για το σκάνδαλο αλλά και την συγκάλυψη.

0: του θα την ακολουθεί. Η συνέπεια στην απόκρυψη στοιχείων που την ενοχοποιούν, όπως έγινε στα Τέμπη, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση απομακρύνεται από τον φιλελεύθερο χώρο, από αυτόν που διαχρονικά εμπνέονταν και κινητοποιούνταν ο λαϊκός κόσμος της συντηρητικής παράταξης.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Λυκοπάντης. Δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν άκουσα το συντονιστή εκεί να προσπαθήσει να τον κόψει. Γιατί ξέρετε, γιατί σου λέει προέρχεται από κάπου αλλού, από τη Νέα Αριστερά. Θα το ρίξουν στο θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι αντιπολιτεύεται. Προηγουμένως όμως με τον Δημήτρη Γιάννου που προσπάθησαν τρεις φορές να τον διακόψουν, να το στείλουν δηλαδή, θυμίζει αυτό το, ξέρετε, το «και εσύ βρούτε». Κάπως έτσι, δηλαδή, ενώ είσαι δικός μας, μας ταχώνεις και από πάνω. Δεν μπόρεσε να το αντέξουν, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια, από το συνέδριο δεν εξέλιπε και ο μεγάλος αυτός Κολοτούμπας, ο εθνικός Κολοτούμπας, όπου είπε πολλά και διάφορα με το γνωστό φασίστικο στυλ του και το γκάρισμα που έχει, γιατί, ξέρετε, ένας φασίστας προσπαθεί να σε πείσει διαμέσω της φωνής του, της έντασης, και όχι με επιχειρήματα, έτσι. Το έχουμε συναντήσει, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Πάμε εδώ να τον ακούσουμε, όπου εδώ κηρύσσει και τον πόλεμο, βέβαια, για αυτούς οι οποίοι, για τους αντιπάλους. Τώρα, οι αντιπαλοί τους ποιοι είναι, γιατί τους κατονόμασε. Προφανώς εννοεί το λαό, εννοεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιους. Πάμε να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Οι αντίπαλοι μας όλοι να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι, και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πετίνος πρόκειται. Όχι, θα τους πολεμήσουμε και ποτέ θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ και ποτέ θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
1: Αυτό το είπε παρεξήγηση, δηλαδή η Μάσα, η Φεράρι, η Πόρσε, ξέρετε, όλα αυτά οι αλάδιες ακρίδες που τα μάσησαν όλα, τα ρήμαξαν, και όχι μόνο από εκεί, από τον ΒΚΠ και στα άλλα, το θεωρεί ότι είναι μια, έτσι, ένα τίποτα, δηλαδή μια παρεξήγηση. Δηλαδή η Μάσα είναι παρεξήγηση. Πέσαμε έξω δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όχι, δεν είναι κάτι σπουδαίο τώρα σιγά και τα λοιπά και τι έγινε για αυτούς. Δεν μας είπε όμως που βρήκε τα 16 σπιτάκια του από εκεί που... Α, έχουμε κι άλλο μετά. Θα σας πω κι ένα άλλο, γιατί έχουμε και εδώ πέρα. Έχουμε και εδώ γαλάζιο βουλευτή στο νησί μας. Στη συνέχεια θα το πούμε και αυτό, γιατί θέλω να μας πούν, ρε παιδιά, αυτοί είναι ο δημοκράτες, όχι οι απλοί. Οι ψηφοφόροι, όχι αυτός ο κόσμος, όχι αυτός, όχι. Αυτοί, εκτός από αυτούς που έχουν σχέση όμως με τον Μπάρμπα στην Κορώνη, δεν μιλάμε για τον απνό κόσμο που, ξέρω εγώ, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί ψήφισε ο μπαμπάς του, ο παππούς του, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, όχι. Μπορούν να μας πούν έναν τρόπο πώς έτσι αυγαταίνουν τα λεφτά τους. Πού τα βρίσκουν δηλαδή, τι τρόπος είναι αυτός που εμείς όλοι οι άλλοι δεν βγάζουμε το μήνα και αυτοί βγάζουν ακίνητα, εκατομμύρια στις τράπεζες. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και μερικοί από αυτούς οι οποίοι έχουν, ξέρετε, το κόλπο γκρόσο. Δανείζονται από την τράπεζα για να πουν, να ρε παιδιά, δεν έχω λεφτά. Μπορεί να έχει αποκτήσει 16 σπιτιά εντωμεταξύ, έτσι. Για να ξεπλύνει το χρήμα. Σου λέει, να, τα πήρα από την τράπεζα, δάνειο είναι. Και ακόμη το χρωστάω, δεν έχω καημένος να το πληρώσω. Αλλά μπορείτε να μου πείτε, ρε παιδιά, αυτή είναι ο δημοκρατία, να βγάλουμε κανένα να μας το πει. Έναν που έχει, βέβαια, τους έχουμε προεκλογικά, έτσι, θα τους έχουμε, περνάνε από εδώ, έτσι, σειρά. Και τα λοιπά, να μας εξηγήσουν με ποιο τρόπο, δηλαδή, αυγαταίνουν την περιουσία τους και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, σου λέει, η τράπεζα της Ελλάδος πάνω από 800 ευρώ, 700 ευρώ δεν έχεις κατάθεση στην τράπεζα. Είναι μία ή άλλη. Αυτοί πώς τα βρίσκουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, Και ο Άδωνης εκεί βέβαια πρέπει να μας πολεμήσουν, λέει, να πολεμήσουν, όχι να μας πείσουν, να μας πολεμήσουν. Δηλαδή είμαστε εχθροί τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το φασιστική, αυτή τη φασιστική νοοτροπία την οποία έχει. Λοιπόν, για να πάμε και πάλι Άδωνη, γιατί εδώ μας μιλάει για τη μιζέρια, για τη μύρλα, για την κρίνια και ότι λέει παραπονιόμαστε. Ε?
2: Μόνο μιζέρια, κρίνια, μύρλα και μετά στεναχωριούνται να τους λέω συμμορία της μιζέριας. Απ' τη μια υπάρχει μία παράταξη που μιλάει για το πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς θα πάει εκεί και 10 κόμματα που το ένα ανταγωνίζεται το άλλο, ποιος θα βρήσει περισσότερο, ποιος θα κατηγορήσει περισσότερο, ποιος θα βγάλει μεγαλύτερη τοξικότητα. Και εσείς, τα απλά κομματικά μας στελέχη, αντέχετε σε όλη αυτή τη λάσπη, στέκετε όρθιοι σε όλη αυτή την πίεση, δίνετε κάθε μέρα τη μάχη για την παράταξή μας χωρίς να έχετε κανένα συμφέρον. Μόνο και μόνο γιατί πιστεύετε στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Θέλω λοιπόν να σας πω, μην φοβάστε, μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying, μην τους αφήνετε να μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι. Αυτός είναι. Δηλαδή, τοξικότητα, όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει. Συγγνώμη, το σκάλο του ΠΚΠ, ποιοι το κάνανε, η αντιπολίτευση, ο κόσμος. Ποιοι το κάνανε, τις υποκλοπές, ποιοι τις κάνανε, η αντιπολίτευση, ο κόσμος. Η ακρίβεια. Ο ίδιος ο κόσμος λέει να ανεβούν τα προϊόντα. Όπως μας έλεγε και η άλλη Κεραμέως, ότι πάνε εργαζόμενοι. Δεν έχει ξανακουστεί, δηλαδή το δούλεμα που έχει πέσει δεν έχει ξανακουστεί με αυτή την κυβέρνηση. Ότι πάτε, το έχω βάλει την άλλη φορά, ότι πάνε λέει οι εργαζόμενοι, την παίρνουν τηλέφωνο, τη στέλνουν μηνύματα και τις λέμε σε ευχαριστώ για το 13ωρο που μπορούμε επιτέλους να δουλεύουμε χωρίς σταματημό, γιατί πρώτα δεν μπορούσαμε και τρώγαμε τα λεφτά μας στα μπουζούκια. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, δηλαδή... Αυτοί έχουν σκοπό να μας τελειώσουν έτσι, να μας τρελάνουν κιόλας. Δηλαδή ότι είχαμε στο μυαλό έτσι αυτό να το ισοπεδώσουν εντελώς, δεν υπάρχει. Και το κυριότερο είναι αυτό που λέει ο Άδωνης. Αρχές, αξίες, ιδανικά, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Πω, καλά, εντάξει. Εντάξει, τέλος. Δεν μεταδίδω άλλο που είχε πει κάποιος εκφωνητής. Έτσι, στον αγώνα που πήραμε το ευρωπαϊκό κύπελο κάποτε. Λοιπόν, για να πάμε και συνέχεια πάλι Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέρω, τον έχετε, τον βαριέστε, αλλά πρέπει να τα ακούσετε για να τον παριστείτε, να πάρετε τη δόση σας. Λοιπόν, εδώ το καίει εντελώς. Πάμε.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπι, υποκλοπές, τέμπι, διαφορά. Και δεν έχουν μία πρόταση για το μέλλον που θα έχει αυτή η χώρα και αυτή η γενιά. Όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, η Ελλάδα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε. Όταν έγινε η επανάσταση πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν σε πασοκική κατοχή. Τη χάσαμε κι αυτή. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της νομοσύνης για να κάνουμε τι. Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο σχετισμό δυνάμεων.
1: Μάλιστα. Είχαμε και πασοκική κατοχή, όλα τα είχαμε. Για την δημοκρατική κατοχή, ούτε λόγος, έτσι. Εκεί που γίνανε οι μάσες και τα σκάνδαλα, όχι μόνο τώρα, και πριν. Εγώ θυμάμαι από το αν ήμουν πιτσιρί και εκείνο το σκανδαλάκι της Νέας Δημοκρατίας υπουργού ήταν που είχε φέρει λέει τα λακώστε εδώ στην Ελλάδα και τέλος πάντων, τι να θυμηθώ τώρα. Λοιπόν, αλλά εδώ το θέμα και πολύ καλά μου λες Χρήστο για το προηγούμενο ηχητικό αναφέρεται ο Χρήστος και λέει μα αυτός λέει είχε ξεκινήσει πρώτος να λέει κλέφτες και απατεώνες στους νεοδημοκράτες. Τώρα τι λέει, ότι το λένε άλλοι. Εντάξει, Χρήστο μου έτσι είναι. Άμα έχεις να κάνεις με τύπους σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη και τα λοιπά έτσι εκεί μέσα που έχει, μην περιμένεις να ακούς και τίποτα άλλο. Μην περιμένεις. Ξέχασε. Έχει αμνησία. Ασχάιμερ. Άνοια. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
13: και 6977 8093 89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102 και βέβαια πάμε να συνεχίσουμε τώρα πριν πάμε και σε άλλα ηχητικά, γιατί έχω μετά από τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να πούμε και άλλα πολλά. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Μανώλη, το παρακολούθησες το συνέδριο, είδες τίποτα εκεί?
1: Το παρακολούθησα. Καταρχάς ήμουν σε μια διπλανή αίθουσα, ήταν η έκθεση μεσητών.
0: Α.
1: Εκεί στο Μετροπόλιτα. Ήταν αστυνομία, ήταν κόσμο κλπ. Οπότε του έβαζε, δηλαδή όσοι φτάνανε εκεί πέρα στη διακλάδωση, του βάλανε δηλαδή προς τα που είσαι και σε στέλνανε σε ανάλογο πάρκι για να παρκάρεις να πας στην αυτήνε. Οπότε με σταματάει ένα σεκιουριτάς κλπ. Λέει, εσείς που πάτε στη Νέα Δημοκρατία? Οπότε του λέω, καλά, φαίνομαι τόσο μαλακά, φαίνομαι να πούμε, για να με κατατάξει εκεί. Γινόταν χαμός βέβαια. Λέω, πάω στην έκθεση μεσητών. Γινόταν χαμός που λέει στο αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Μετροπόλιταν έξω εκεί στο εκθεσιακό κέντρο στο κάτω. Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν ένα σοου του Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθώντας να επιβιώσει και κυρίως να ελέγξει, διότι το ξέρω όσο βλάκας και να είναι, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο, αλλά προσπαθεί να ελέγξει την μεταμισθοταξική εποχή και να μην πάει φυλακή, να του πάρουν αυτά που έκλεψε, να του πάρουν αυτά όλα, διότι κινδυνεύει, δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα καθαρό που δεν θα είναι ελεγχόμενο, θα τον κάνει στο σκαμνί και θα πληρώσει για πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλοντας λοιπόν να ελέγξει αυτή την κατάσταση, προσπαθεί με νύσια και με δόντια να βγάλει δικούς του ανθρώπους, να ελέγξει τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι έχει αποβείγει.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, επειδή υπήρξαν και κάποιοι δημοσιογράφοι που είχαν πάει εκεί πέρα και λέει γινόταν ένας χαμός από πολυτελέστατα αυτοκίνητα.
1: Βέβαια.
0: Πανάκριβα αυτοκίνητα.
1: Μόνο η Φεράρι της Σεμπερτζίδου έλειπε.
0: Α, δεν πήγε αυτή με τη Φεράρι?
1: Αυτή δεν πήγε, θέλετε να πούμε. Μόνο ο μαγειρίας με τη Σεμπερτζίδου λείπανε, να πούμε, με τα Καγέν και με τις Φεράρι. Κατά τα άλλα ήταν πολύ, όντως πολύ ακριβά, να πούμε, γιατί ήταν σε ένα διπλανό πάρκι, να πούμε, και τα παρκάρανε και τα βλέπανε.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Μανώλη, άκουσες τίποτα τώρα? Η Τουρκία στο τέλος του, αυτού του μήνα ψηφίζει τη γαλάζια πατρίδα, διεκδικώντας το μισό Αιγαίο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ζητάει.
1: Όχι διεκδικώντας, καθορίζοντάς το.
0: Σωστά, έκανα λάθος εγώ. Ναι, καθορίζοντάς
1: το. Το διεκδικεί τώρα καιρό, αλλά τώρα το συμβολιογραφεί. Δηλαδή πάει στο συμβολιογράφο και λέει, αυτό είναι δικό μου.
0: Ναι, δεν μου λες τώρα. Είδες καμία αντίδραση από κυβέρνηση? Ίσως...
1: Ναι, είπε ο Ραγιαδοπετρίτης ότι αυτό, λέει, είναι εσωτερική υπόθεση και δεν παράγει δίκαιο κλπ.
0: Τι εσωτερική, ποια είναι η ιστορική υπόθεση του Γεραπετρίτη?
1: Της Τουρκίας.
0: Μα όταν εδώ λέγαμε για τα Σκόπια, για το σύνταγμά τους κτλ. Και είχαμε κάνει ολόκληρο ντόρο τότε. Τώρα με την Τουρκία που παίρνει το μισό Αιγαίο, δεν ξέρω, 155 βραχονισίδες.
1: Ναι, άκουσε Νίκο, δεν είναι υπόθεση τωρική. Εδώ ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος, ο αρχαιοκάπηλος, το είπε.
0: Το είχε πει, εντάξει, το έχουμε ακούσει 100 φορές.
1: Το έχουμε συμφωνήσει με την Τουρκία, εμείς θα πάρουμε το πιο μεγάλο μέρος, αυτή το πιο μικρό, και θα αφήσουμε το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή. Ο σημερινός πρωθυπουργός, ο γιος του, γυρνώντας από την...
0: Τα είχε πει αυτά, ναι, εντάξει.
1: Γυρνώντας από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Ταλίν, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γυρνώντας, έτσι ξεκούδουνα, καλεί την ανιψιά του, την Κοσιόνη, με τον...
0: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, Μανώλη, δεν είναι...
1: Ναι, δηλαδή και το ανακοίνωσε. Είπε ότι θα κάνουμε παραχωρήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή ήταν ο Τσίμας με την Κοσιόνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χωρίς έτσι ιδιαίτερο, μόλις γυρνάει, τους καλεί και το ανακοινώνει. Προφανώς του είπαν ότι να δρομολογηθεί η κατάσταση. Οπότε λέει ότι θα κάνουμε παραχωρήσεις στο Αιγαίο για να διευθετήσουμε μακροχρόνιες διεκδικήσεις των Τούρκων σε βάρος μας. Αυτά ήταν τα λόγια.
0: Επειδή ακούμαν όλοι κάποιους αναλυτές γεωστρατηγικούς, διάφορους έτσι διαφορών τύπων Έλληνες, και λένε τώρα είναι η ευκαιρία η Ελλάδα να ανακοινώσει και αυτή τα 12 μίλια.
1: Αμέσως. Και άμα εσύ... θέλει πόλεμο η Τουρκία, να πάμε.
0: Εντάξει,
1: σε πόλεμο.
0: Μην τρέχεις έτσι με την
1: Όχι,
0: μία...
1: τελείωσε. Τώρα κοίταξε, Νίκο. Ναι. Εάν συμπεριφερόμαστε εθνικά και δεν είμαστε υπόδουλοι των Τούρκων και των Αμερικάνων και των Γερμανών κλπ. Πρέπει τώρα να αντιδράσει η Ελλάδα.
0: Το Ισραήλ έβγαζε απ' έξω, γιατί το Ισραήλ παίζει χοντρό παιχνίδι, Μανώλη, σε όλα αυτά.
1: Το Ισραήλ έχει συμφέροντα να αποτελέσει να είμαστε η Κύπρος και η Ελλάδα το βαθύ του, το βάθος του. Δηλαδή να αισθανθεί ασφάλεια. Θα χτυπήσει αμέσως το Ισραήλ. Δεν το συζητάμε. Και η Γαλλία από τη στιγμή που έχει
0: ποια,
1: ήδη...
0: Ποια Γαλλία, μας πούλησε η Γαλλία. Άστο ρε Μανώλη, τώρα με τη Γαλλία.
1: Όχι, προχθές, εντάξει, σε ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο δεν μπορεί να πάει απ' έξω η Γαλλία.
0: Γιατί?
1: Διότι
0: μα
1: έχει
0: υπογράψει
1: αμοιβαίας...
0: Έγινε, έγινε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας όταν της ανασχέτησε με τη δήλωση Μακρόν η Τουρκία, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία... Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας προχθές έγινε αυτό. Δεν είναι μακρύ, δηλαδή μακρύ το χρονικό διάστημα, είπε ότι δεν αφορά την Τουρκία. Τι μου λες τώρα την Γαλλία,
1: σιγά
0: μην έρθει και η.
1: Δηλαδή
0: πιο πολύ περιμένω η Ισπανία ή άλλες χώρες να συμμετέχουν παρά η Γαλλία.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω η Γαλλία από τη στιγμή που έχει βλέψει στην περιοχή. Να κάνει πίσω. Δηλαδή αυτό δεν το άκουσα. Ότι είπε η Γαλλία ότι εξαιρείται η Τουρκία.
0: Γιατί η Γαλλία δεν έχει ολόκληρη απικία απέναντι από τα παράλια. Δηλαδή έχει αγοράσει όλα τα παράλια. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Δεν έχει συμφέροντα η Γαλλία. Στην Τουρκία δεν έχει, δεν έχει ολόκληρη.
1: Αυτό δεν το άκουσα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το άκουσα ότι εξαιρείται η Τουρκία.
0: Το είπε. Λοιπόν. Και ξέρεις ότι μεταδίδουμε από εδώ έτσι και είναι. Δεν έχει. Εγώ το διασταυρώνω.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να έξω να μην υπάρχει αμφισβήτηση ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τα μυαλά του κόσμου ή να διαμορφώσουμε συνειδήσεις. Γι' αυτό τα διασταυρώνω αυτά τα γεγονότα.
1: Και πολλά, πολύ καλά το κάνεις να πούμε. Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κατευθείαν 12 μίλια και ΑΟΣ σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Και άμα θέλει η Τουρκία...
0: Έχεις παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται συνεχώς παρενοχλήσεις σε ελληνικά πλοία από τους Τούρκους και το τελευταίο έγινε στη Σέριφο προχθές.
1: Δεν αφήνουν να ποντίσουμε οπτικές ίνες, δηλαδή.
0: Και μόνο αυτό. Μόνο.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάντως τα γεγονότα είναι. Ξέρεις κάτι, μήπως είναι κανένα παιχνίδι του Μητσοτάκη. Όπως είναι ο Ζελένσκι πάνω και σου λέει άμα έχουμε θερμό επεισόδιο και τέτοια εγώ θα είμαι πρωθυπουργός.
1: Γιατί μια χώρα... Σίγουρα είναι και αυτό.
0: Γιατί παίζει και αυτό έτσι.
1: Δηλαδή... βέβαια είναι σίγουρο και αυτό.
0: Δηλαδή να δημιουργήσει ένα τεχνητό επεισόδιο παραχωρώντας κάτι ο Μητσοτάκης, έτσι εγκρυπτό, όπως έχει κάνει και τις μυστικές συναντήσεις με τον Ερντογάν, μόνο και μόνο για να καρακλοακέτα βριάζει στην καρέκλα του. Αυτό το λέω. Δηλαδή να φτάνουμε τώρα σαν Έλληνες για να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, ξέρεις, είναι πολύ άσχημο για μια τέτοια κυβέρνηση. Παραδέχομαι το.
1: Εδώ πέρα είναι απώλεια της εθνικής κυριαρχίας.
0: Αλλά από την άλλη, όταν έχω δει τόσα πράγματα και έχω ακούσει τόσα πράγματα, όπως είναι και το γεγονός αυτό περί της διακήρυξης των Αθηνών και μπαρουμπούρουμπούρου και πρασινάλογα και μας το είχαν πιπηλήσει στα μυαλά, και βλέπουμε ότι την επόμενη μέρα της διακήρυξης το Αιγαίο αλωνόταν από τους Τούρκους. Είτε φρεγάτες είτε αλλιευτικά.
1: Όταν έχει συμφωνήσει. Τώρα και από τον πατέρα σου ότι θα διχοτομήσουμε το Αιγαίο και θα το δώσουμε στους Τούρκους. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι ενέργειες για να κάνουν μασάζ στην ελληνική κοινή γνώμη να αποδεχτεί την προδοσία. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάνει αυτή τη στιγμή ότι να, αυτό είναι εσωτερική υπόθεση, δεν αφορά την Ελλάδα και ιστορίες και παραμύθια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα προχωρεί ο άλλος κανονικά στο πεδίο που λένε, λέει στην πράξη και παρενοχλεί, σου λέει δεν θα κάνεις αυτό και εμείς δεν στέλνουμε καθόλου, όπως δεν στείλαμε και στο τουρκοβικό μνημόνιο, όπως δεν στείλαμε αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κυβέρνηση προδοτών, κανονικών προδοτών. Και δεν είμαι υπερβολικός ότι αυτοί πρέπει να τελειώσουν στο βουδί και όχι μόνο 6 αλλά 60 ή παραπάνω.
0: Άστο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το που θα τελειώσουν είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όταν είσαι κατ' επάγγελμα και επαγγελματίας και ξεκάθαρος προδότης, από εκεί και πέρα Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχεις περιθώριο να γλιτώσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτές οι έννοιες προδοσίες και τα λοιπά είναι βαριές λέξεις.
1: Μα
0: δεν
1: παιδί μου. Μα όταν δεν παραχωρεί το Αιγαίο, όταν δεν μπορεί να ποντίσει, όταν αποδέχεται την τουρκική, σου λέει ψηφίζω ότι είναι δικό μου, κάνω συμβολογραφική πράξη και από εκεί και πέρα εσύ και δεν αντιδράσεις. Αυτό τι είναι. Τι είναι.
0: Σίγουρα εντάξει, είναι μια δοσία, δεν το συζητάω.
1: Είναι ξεκάθαρο, είναι κανονικός προδότης. Και εγώ απορώ, είναι ο δημοκράτες οι έντιμοι. Πέρα από τα λαμπόγια αυτά τα κομματόσκυλα του να πούμε που τρώνε και δεν τον ενδιαφέρει, σου λέει θα οικονομήσουμε και εμείς βλέποντας και κάνοντας μετά. Απορώ πως δεν σηκώνει το κόσμος. Δηλαδή βλέπεις την προδοσία μπροστά. Δεν γίνεται ότι ξέρεις πληροφορίες υπάρχουν.
0: Μανολή, για να πάμε σε ένα θέμα. Αφορά εδώ το τοπικό βουλευτή. Το ανακάλυψα από τα social media.
1: Ναι, που, κάτι είδα και εγώ να πω.
0: Που το όχι, εγώ μπήκα και διαστάβατε, μπήκα στο πόθεν έσχες και το και όντως είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα ένας βουλευτής. Μιλάμε για τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος στη δήλωσή του έσχες, γιατί το πόθεν δεν υπάρχει για αυτούς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έχει 19 λέει ακίνητα. Επενδυτικά προϊόντα 95.000,300 κτλ. Λέει για αυτά τα διάφορα. Οφειλές δεν χρωστάει πουθενά. Επιχειρησιακά έχει κάποια πράγματα κτλ. Και πάμε τώρα, μιλάω στα ακίνητα, έτσι, 19 ακίνητα δηλώνει το 23. Και πάμε στο 2024 και ο κύριος Στεφανάδης εμφανίζεται με 65 ακίνητα.
1: Οχο!
0: Δηλαδή... Κάτσε, συγγνώμη, γιατί δεν μας λένε το...
1: Καθαρά και ηθικό αλλά και ποινικό θέμα. Δηλαδή, ωραία, πώς θα τα δήλωσε. Αυτόματα θα πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας διαφθοράς σε πέλαδο.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, να πούμε και για να είμαστε και ορθείς σε αυτά τα οποία λέμε, η δήλωση του 23 αφορούσε τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη σκέτο, στο 24 βάζει βέβαια και τη σύζυγό του. Αλλά στο πόθεν έσχες, αν μπει όποιος θέλει, μπορεί να μπει και να το δει. Η διεύθυνση είναι vuliwatch.gr. Θα τα δει εκεί πέρα, δεν χρειάζεται ναι. Είναι εύκολο να το δει. Έχει ξεχωριστά τα της συζύγου, ξεχωριστά τα του βουλευτή. Δεν τα βάζει όλα μαζί δηλαδή, ένα πακέτο. Ναι. Πού τα βρήκε τα, μπορείς να μου πεις και εσύ, ή το κόλπο. Το κόλπο αυτό είναι Μανώλη, το όλοι είναι δημοκράτες, ξαφνικά να βρίσκονται με κάτι ακίνητα τρελά και ο κόσμος έξω να μην βγάζει το μήνα. Συγγνώμη δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει κάτι.
1: Οικονόμα υπάρχει.
0: Οικονόμα, από πού?
1: Μα εδώ πέρα ήρθε ο υπουργός οικονομικός, ο Λαμπιώτης ο αυτός.
0: Πάλι θα το πεις αυτό.
1: Ναι, μα τι λέει, πήρατε 83 εκατομμύρια λαμπιώτες. Και δεν βγαίνει κανένα να πει ποιοι τα πήρανε.
0: Γιατί οι χαζοί είναι να μαρτυρήσουν. Κάτσε, εδώ είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Εντάξει, το αναφέρω εγώ. Από εκεί πέρα, αν θέλει ο κ. Στεφανάδης να κάνει μια παρέμβαση να... Γιατί εγώ δεν τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Κανονικά, εμένα κάποτε έγραψε ναι. ο συγχωρεμένος ο Δούκας, όταν έβγαλα τα σαμπιακά νέα και μάλιστα έγχρωμα, έτσι επειδή το ενοχλήθηκε, δηλαδή ότι μπαίνει κι άλλος μέσα στην εκδοτική, λέει πού τα βρήκε ένας πτωχός συνταγματάρχης και αγοράζει το ωραίο συγκρότημα στο Κουρούντερε και λοιπά. Του λέω ευχαριστώ πολύ και εγώ έκαμα ανάλυση. Πρώτον, έχω αυτά τα οποία τα αγόρασα με αυτές τις αποζημίωση εξωτερικού ναι, που την έφερα ναι. και τη ρευστοποίησα στην Εθνική και την Αλφα Τράπεζα ΣΑΜΟΥ. Τα ρευστοποίησα εδώ, συνάλλαγμα εξωτερικού. Επούλησα 7 οικόπεδα στα Χανιά, στο Ακρωτήρι. Επούλησα 2 διαμερίσματα στην Αθήνα με το υπαριθμό τάδε. Δηλαδή έγραψα και τους αριθμούς των συμβολέων και τις τιμές. Και τα θέματα, τα πινάκια του χρηματιστηρίου που κέρδισα λεφτά από το χρηματιστήριο, εγώ τα έγραψα. Λέω μάλιστα, εφόσον με προκαλείς, χωρίς να είμαι βουλευτής, αλλά από τη στιγμή που είμαι, ας το πούμε, ένα δημόσιο πρόσωπο και με προκαλείς, εγώ οφείλω να το γράψω. Και τα έγραψα όλα αναλυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα δημοσίευσα και λέω αυτά είναι. Από εκεί τα βρήκα, αυτά πούλησα, αυτά έχω, αυτά αγόρασα. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να κάνει ο Στεφανάδης τώρα.
0: Θα πρέπει να εξηγήσεις
1: γενικά. Θα κάνει μια ανακοίνωση, θα πει έχω αυτά τα ακίνητα, τα αγόρασα τότε, πούλησα αυτά με αριθμό συμβολέου. Εγώ έγραψα και τον αριθμό συμβολέου.
0: Εντάξει,
1: του
0: λοιπόν,
1: κάθε συμβολογράφου.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο τόσο. Εντάξει, είναι κάτι.
1: Όχι, τον ενδιαφέρει. Άμα θέλει να πάει και λέω όποιο θέλει. Περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Πώς τον ενδιαφέρει Μανώλη τώρα αυτό το θέμα? Τέλος πάντων.
1: Ακόμα πιο πολύ.
0: Μην πάμε τώρα 20 χρόνια πίσω, 25. Εντάξει,
1: κοίταξε, όταν θέλει να είσαι καθαρός, Νίκο, και να βλέπεις τον άλλο στα μάτια και να μιλάς ελεύθερα, πρέπει να είσαι εσύ καθαρός.
0: Σαφώς. Εννοείται. Εννοείται.
1: Άμα δεν είσαι, πάει, τελείωσε.
0: Αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι είναι πολύ προκλητικά τα οποία συμβαίνουν. Πάρα πολύ προκλητικά.
1: Μα κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτός ο Στεφανάδης, είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή με δύο, βρεθήκανε με δύο ακίνητα το 19 και έχουν τώρα 17, 23 κλπ.
0: Ναι, κάτι πλεύριδες, κάτι μπορείδες, όλοι αυτοί.
1: Αυτός ο Γλυκούλης, ο αντιπρόεδρος, ο Χατζηδάκης, ο οποίος είναι ένα χωριατόπεδο λίγο πιο πάνω από τον Άι Γιάννη του Μιλοποτάμου. Ο οποίος μπήκε να πούμε από μαθητής στη Δάκη, πώς την λένε, μετά τον έβαλε ο Μητσοτάκης, τον διορίσανε πρόεδρο στην ΟΝΕΔ κλπ. Ήτανε δύο χρόνια ευρωβουλευτής να πούμε. Δηλαδή δεν έχει δουλέψει πέρα από την κομματική ταυτότητα και τις κομματικές θέσεις, δεν έχει δουλέψει ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα έξω. Και όμως έχει 20-30 κίνητα κλπ. Ωραία, φέρε παιδί μου, ωραία, φέρε τις αποζημιώσεις που πήρες σαν ευρωβουλευτής, σαν βουλευτής κλπ. Που τα δηλώνεις κάθε χρόνο, άθροισέ τα και αυτό το ποσό δικαιολογεί αυτά που έχεις. Διότι αν δεν τα δικαιολογεί, σημαίνει ότι τα πιάνεις απ' αλλού.
0: Ξέρεις κάτι, Μανώλη.
1: Παίρνεις μαύρα αυτό... λεφτά και τα ξεπλύνεις.
0: Αυτό ισχύει γιατί το εμείς, ας πούμε, σε ραδιόφωνο σου λέει πόθενες. Βάζουμε εμείς, πρέπει να έχουμε και το πόθεν, όχι μόνο το εσχεστή έχουμε. Οι δημοσιογράφοι.
1: Είναι το θέμα.
0: Δημοσιογράφοι και τα λοιπά.
1: Είναι το
0: και συγγνώμη. Όπα, αυτό το κράτος να λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Όχι, εδώ είναι ένα αυτόν. Δηλαδή και οποιοδήποτε πολίτης αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδείξει το που το βρήκε. Και το έχει. Ο πολιτικός δεν τον αγγίζει κανένας. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η ρεμούλα, αυτό το κράτος δικαίου...
1: Είναι μια κυβέρνηση και πολύ σωστά το λένε Βουλή Οίκο Αλοχής, πολύ σωστά το λένε και όλοι αυτοί είναι ανθρωπάκια να πούμε του κερατά. Δηλαδή ανθρωπάκια, δηλαδή φτηνιάριδες, καραγκιόζιδες, απατεώνες, κλέφτες κλπ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι. Δηλαδή και ο συγχωρεμένος... Ο Νικήτας ο Βενιζέλος λέει...
0: Πάλι θα το πεις αυτό?
1: Ναι, λέει
0: κάθε φορά, το ίδιο πράγμα μου λες.
1: Οι 30, λέει Μανώλη φοβάμαι ότι είπα πολλούς 30. Λιγότεροι λοιπόν, από τους 300 δηλαδή από 30. Λέει μπορεί καμιά δεκαπενταριά να είναι έντιμη.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι είναι λεχίτες, απατεώνες, κλέφτες, να
0: λοιπόν,
1: πούμε...
0: Λοιπόν Μανώλη έλα να αλλάξουμε. Τα έχεις πει αυτά. Λοιπόν πάμε να για λίγο στην... σήμερα ανακοινώνει, το έχει ανακοινώσει, δεν ξέρω ακόμα, το κόμμα της κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, μου φαίνεται 21 είπε.
0: Όχι, σήμερα είναι η κατάθεση στο... 21 είναι η ανακοίνωση, η επίσημη σήμερα είναι η κατάθεση στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω στις τηλεοράσεις, περνάνε και υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, αυτά που χρειάζονται.
0: Μπράβο, υπογραφές.
1: Τα 250
0: και...
1: άτομα.
0: Ναι, και ναι. Πέρα από αυτό είναι, πάει μαζί της, από ό,τι είδα, και είναι και στο γραφείο τύπου της ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και κατηγορούν την Καριστιανού ότι είναι φιλορωσική, φιλοπουτινική και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Ό,τι και να συμπούνε, σε πληροφορώ, καλό τις κάνουν. Και θα, εγώ πιστεύω πως μπορεί να έρθει και πρώτο κόμμα. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Για πρώτο...
1: γιατί ο κόσμος είναι, ο κόσμος θέλει να βάλει φυλακή Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες κλπ. Και η μόνη που μπορεί να το κάνει είναι η Καριστιανού, που δεν χρωστάει σε κανένα, δεν έχει στην τουλάπα της... σκελετούς και λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει
0: όμως,
1: από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εάν κάνει συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά, όπως ακούγεται, δεν, Μανώλη, μην περιμένεις να πάει κανείς.
1: Δεν ξέρω με ποιο θα κάνει συνεργασία και ποιο δεν θα κάνει.
0: Ακούγονται
1: εγώ
0: πολλά.
1: Εγώ λέω ότι θα την ψηφίσει πολλοί κόσμος μόνο και μόνο το ότι πήρε την κόρη της σε μαύρη σακούλα καμπέλη και θέλει να εκδικηθεί και να βάλει φυλακή κόσμο. Και μόνο αυτό πιστεύω ότι θα μαζέψει εκατομμύρια ψηφοφόρους.
0: Μανώλη,
1: και μόνο γι' αυτό.
0: Μανώλη, η πολιτική δεν θέλει εκδίκηση, ξέρεις.
1: Όχι, θέλει εκδίκηση.
0: Όχι, Μανώλη, θέλει δικαιοσύνη.
1: Μανώλη, δεν τα λες καλά. Άλλο, γι' αυτό δεν πάει μπροστά η δουλειά.
0: Λοιπόν, στην πολιτική δεν χρειάζεται εκδίκηση. Χρειάζεται
1: όχι,
0: ένα. Μισό λεπτό να πω κι εγώ κάτι.
1: Γιατί επειδή δεν χρειάζεται.
0: Δεν με αφήνει να μιλήσω. Εκεί να επιμείνει στο δικό σου. Όχι. Κράτος δικαίου χρειάζεται.
1: Μα αυτό ακριβώς.
0: Αν δεν εκδίκησε το κράτος δικαίου, συγγνώμη.
1: Δεν λέει ότι θα πάει η Καριστιανού με ένα πιστόλι να σκοτώσει τον Μητσοτάκη. Σου λέει, κύριε, και ξυλόλιο μετέφερε και χαμένα βίντεο υπάρχουν διότι υπήρχε αυτά και όλα αυτά που λένε ότι δεν αποδείχθηκε, αποδείχθηκε.
0: Δεν μου λες.
1: Ο Μητσοτάκης κουβαλούσε ξυλόλιο για προσωπική του χρήση. Δηλαδή, ο ίδιος ήταν. Διότι
0: έχεις αποδείξεις.
1: Λέει ότι αν δεν ήταν υπεύθυνος ο Μητσοτάκης, θα κρεμούσε ένα υπουργό, θα κρεμούσε δύο-τρεις γραμματείς.
0: Έχεις αποδείξεις.
1: Και θα ήταν τώρα καβάλα.
0: Μανώλη, επειδή λες βαριά πράγματα, έχεις αποδείξεις ότι ήταν το ξυλόλιο του Μητσοτάκη.
1: Ήταν ξυλόλιο, άκουσε. Δεν σου λέω, ο μαφιόζος, ο Απόστολος, ο Πετράκης, το είπε. Λες μου κάποιοι μίλησα το πω στο δικαστήριο. Δηλαδή αυτό που σκοτώσανε τον άλλο, το Ζαμπούνι και λοιπά.
0: Το Ζαμπούνι, ναι.
1: Ναι. Είπε ότι κουβαλούσε να πούμε και ότι είναι στο Μαξίμου, δηλαδή αυτοί οι Δημητριάδες, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων και λοιπά. Το είπε. Ας συζητήσουν τον Απόστολο Πετράκη. Το μαφιόζο.
0: Δεν μου λες από ποια δεξαμενή πιστεύεις να ψαρέψει η Μαρία Καριστιανού. Εντός εισαγωγικών το ψαρέψει.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν οι αντισυστημικοί ότι να ανατρέψουν αυτό το βρώμικο, το απατεώνικο, το προδοτικό πολιτικό σύστημα.
0: Η Καριστιανού δεν είναι συστημική.
1: Πώς.
0: Δεν είναι συστημική η Καριστιανού.
1: Όχι, δεν είναι, καθόλου είναι.
0: Κάνεις λάθος.
1: Πώς είναι συστημική η Ρενικό, όταν τη δίνουν τη σακούλα καμπέλα.
0: Μανώλη, δεν αφήνει στην άκρη τη σακούλα. Μανώλη, τα έχει κάνει σαλάτα, συγγνώμη. Άλλο η σακούλα και άλλο η πολιτική.
1: Τι σαλάτα τα έχει κάνει.
0: Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι άλλο το ένα με το παιδί τη.
1: Ναι.
0: Και εδώ τη δικαιώνουν άπαντε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και άλλο η πολιτική τη τοποθέτηση και το κόμμα που δημιουργεί. Μην τα μπλέκουμε
1: δηλαδή,
0: τα πράγματα.
1: Τι είναι η πολιτική τοποθέτηση, δηλαδή, τι είπε η γυναίκα, για λέγε μου.
0: Τι είπε, λέει. Πάλι τα ξαναλέμε, η ίδια συζήτηση θα κάνουμε.
1: Όχι, γιατί το ΕΛΑ είπε ότι πρώτον με το θέμα των αυλώσεων και λέει αυτή μιλάω σαν γιατρός και από τη στιγμή που υπάρχει έβριο και χτυπάει η καρδιά υπάρχει μια δυνάμη ζωή. Αυτό είπε.
0: Αυτό έχει λυθεί στην Ελλάδα.
1: Ούτε θα ανατρέψω το τέτοιο να πούμε που υπάρχει τώρα για τις αυλώσεις. Δεν είπε τέτοιο γυναίκα.
0: Τότε γιατί το αναφέρει.
1: Γιατί θέλανε να τις κάνουν πόλεμο αυτά τα βρωμερά πολιτικά υποκείμενα.
0: Συγγνώμη, όπα. Ήθελα να τις κάνουν πόλεμο και το αναφέρει εκείνη.
1: Μα κοίταξε, όταν λέει γυναίκα, εγώ σαν γιατρός, παιδίατρος που είμαι, λέω ότι από τη στιγμή που μορφοποιείται το έμβριο και αρχίζει και χτυπάει η καρδιά του, είναι μία ενδυνάμει ζωή.
0: Καλά,
1: από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξετάσουμε και θα πρέπει να το δούμε πιο, ας το πούμε, πιο επιστημονικά. Εάν δικαιούμαστε να το σκοτώσουμε και λοιπά. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι εγώ θα αλλάξω στο πρόγραμμά μου τις αυλώσεις. Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
0: Και με ποια αιτία το ανέφερε αυτό, Μανώλη, ξέρεις.
1: Μα τις κάμελε ερώτηση να πούμε. Δεν το είπε ξεκούδουρα.
0: Ερώτηση
1: οι
0: για αυτό το θέμα.
1: Οι Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι θέλοντας να τις δημιουργήσουν πρόβλημα και να την αποδομήσουν. Τις στήσανε αυτές τις ερωτήσεις. Όπως και την άλλη φορά που είπε να πούμε με την ευθύνη τους λαθρέους σε στοιχείο. Δηλαδή τι είπε.
0: Δεν μου λες, δηλαδή για τους μετανάστες λες έτσι.
1: Πώς.
0: Για τους μετανάστες που είπε.
1: Ναι. Γιατί δεν είναι ελαφρώ εισβολή, ρε Σιγικό. Κάθε μέρα αυτή τη στιγμή που μιλάνε φτάνουν περίπου 1000 άτομα στην Νότια Κρήτη. Τώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τι είναι. Δεν είναι ελαφρώ εισβολή.
0: Έλατε, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ρε Μανώλη, ό,τι πεις. Τι να σου πω. Τα έχουμε συζητήσει 100.000 φορές. Εκεί
1: αυτό ακριβώς.
0: Έχεις την ίδια αιμονή.
1: Μα ποια είναι η αιμονή, ρε Σιγικό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα χώρα λαθροπιθήκων.
0: Να το. Μανώλη, Μανώλη, σε παρακαλώ, έτσι.
1: Εδώ σήμερα.
0: Μανώλη, σε παρακαλώ, δεν θα δούμε κανένα πρόστιμο γιατί εσύ λες αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σήμερα το πρωί πήγα στον οδοντίατρο.
0: Με ακούς, Μανώλη.
1: Δεν με ακούς.
0: Με ακούς, Μανώλη. Πάρτα όλα αυτά πίσω που λες, σε παρακαλώ. Δεν θα φάμε κανένα πρόστιμο τώρα γιατί λες εσύ τα δικά σου κτλ.
1: Εντάξει, τα παίρνω πίσω. Λοιπόν, σήμερα το πρωί που πήγα στον οδοντίατρο με τη μηχανή μου, είδα πατήλια. Παρακολούθησα. Λοιπόν, σε πληροφορώ είναι λαθρομεταλλάστες. Από τα 50 που ήταν, τα 45 ήταν λαθρομεταλλάστες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς κράνος, χωρίς αυτό, δύο άτομα, ανάποδα στο δρόμο, εδώ στο γραφείο μου, 3 Σεπτεμβρίου, πάλι ανάποδα. Δηλαδή έχουν κάνει την Αθήνα Ισλαμαμπάτ. Ωραία, αυτό, δηλαδή, αυτό, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει. Για πέμψε παρακαλώ.
0: Είπα εγώ δεν μας ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν...
0: Εδώ να λειτουργήσει η κυβέρνηση, συγγνώμη, να λειτουργήσει η όποια κυβέρνηση είναι πάνω και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
1: Αυτό λέμε. Ωραία,
0: έτσι.
1: Εδώ πέρα
0: και
1: δεν
0: μην πάμε πάλι σε ξανά συζητήσεις.
1: Αντίθετα, ο Μητσοτάκης και η αδερφή του λέει αυτούς θα τους νομιμοποιήσουμε, θα τους δώσουμε να πούμε χωράφια και σπίτια και θα ζωνταλέψουν την γήπεδο. Και
0: ωραία,
1: θα λύσουν το δημογραφικό. Αυτό λένε από το βήμα της Βουλής.
0: Λοιπόν, το...
1: Δεν το δεχόμαστε αυτό.
0: Το θέμα είναι ένα.
1: Ποιο?
0: Τώρα η Κοβέση ψάχνει και το άλλο κομμάτι. Αυτό με τα ασυνόδευτα, τα οποία πληρώνει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση 3.000 το κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα χρήματα δεν ξέρουν που πάνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ελληνικά χρήματα, έτσι.
1: Πάλι, στο όλο αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, και είναι μπλεγμένη και η Ανιψιά. Ποια η Ανιψιά, η ξαδέρφη, τι είναι αυτή του.
1: Η πρώτη ξαδέρφη
0: του Μητσοτάκη.
1: Είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Είναι η πρώτη του ξαδέρφη. Είναι τη Αρτεμισία Μητσοτάκη κόρη.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλη μάσα.
1: Ε, βέβαια υπάρχει. Γι' αυτό δεν είσαι βάλει. Την Αγαπηδάκη την είσαι βάλει γενικό γραμματέα στο γραφείο του και είσαι ήλεσε τα συνόδευτα. Ο Μητσοτάκης η πρώτη μέρα που πήγε, που έγινε πρωθυπουργός, ναι, πήρε στο γραφείο του την Jeep και έβαλε τον Αγιψό του επικεφαλή με τον παράνομο, τον κοντολέοντα που χωρίς πλησίον τον αδειώνησε στην Jeep και την Αγαπηδάκη για τα συνόδευτα.
0: Mm-hmm.
1: Και κάλεσε και τον αυτό και τον... Λιγνάδη να τους μάθει θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο πήρε ο Μητσοτάκης στο γραφείο του την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός.
0: Τα ξέρουμε αυτά, Μανώλη.
1: Εμένα τα ξέρουμε, εμάς πρέπει να τα λέμε.
0: Βεβαίως και κοίταξε να τα λέμε και να ασκούμε την κριτική με τις πρέπουσες λέξεις.
1: Δεν είπε δεν ελέγχεται και το Υπουργείο Μεταλλάστευσης.
0: Μέσα είναι.
1: Ο Βελόπουλος είπε από του βήματος της Βουλής ότι για να μάθουν οι λαχραίοι δασοπυρόσβεση, χειρίστηκε. Ο υπουργός λέει 12 εκατομμύρια. Αυτό είπε. Mm-hmm. Από το βήμα του στις Βουλής, δεν ήταν πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Και θυμάμαι ότι ήρθε η βούλτεψη στη Σάμο και έκανε σοου, διότι μαθαίναν οι λαχραίοι, δασοπυρόσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν γίνανε, δεν γίνει γεγονότα.
0: Λοιπόν, πάντως έτσι για η εικόνα που μου έχει αφήσει εμένα η Μαρία Καριστιανού, έτσι για να το βάλουμε κάτω, ενώ παρουσιάζεται σαν ένα αντισυστημικό θεσμικό κέντρο βάρους, δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία, αντιδιαφθορά και τέτοια, υπάρχουν κάποιες συντηρητικές αποχρώσεις σε κοινωνικά ζητήματα, όπως ήταν οι αυλώσεις, το μεταναστευτικό, οι αξιακές αναφορές, λαϊκή και κινηματική ρητορική, δηλαδή κοινωνία απέναντι στο πολιτικό σύστημα κτλ. Και δεν είναι καθαρή ακόμη. Κοίταξε να δεις, Μανώλη, γι' αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αρκεί μόνο το να κλείσει κάποιος φυλακή ή να γίνει η χώρα σε ένα κομμάτι αδιάφορη, να το πω έτσι. Είναι
1: η γυναίκα
0: και άλλα...
1: μέχρι που σκοτώσανε την κόρη της ήταν μία παιδίατρος διακεκριμένη.
0: Μανώλη, άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Μην
0: τα μπλέκεις.
1: Ούτε είσαι πολιτική εμπειρία, ούτε είσαι σκοπό να μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική, ούτε τίποτα.
0: Σαφώς.
1: Ωραία, λοιπόν, τι περιμένεις από ένα άτομο. Εγώ έχω 40 χρόνια στην πολιτική
0: δεν
1: και,
0: είναι
1: κάνω λάθη, και κάνω αυτό.
0: Μανώλη, δεν είναι μόνη τη.
1: Μία παιδίατρο που δεν έχει καθόλου σχέση.
0: Δεν είναι μόνη τη, Μανώλη. Έτσι. Είναι και είναι πολύ εμφανέστατη η προβολή τη Γκράτσια, τη δικηγόρου. Έτσι. Τη Γκράτσια, τη δικηγόρου. Η οποία...
1: Τώρα, γιατί η Γκράτσια, να πούμε, έχει αυτό πέρα από τη δικηγορία τη. Τι...
0: Δεν ήταν στο κόμμα τη νίκη.
1: Ναι, ωραία, ήταν υποψήφια. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή.
0: Τι σημαίνει, οι θέσει απόψη τι είναι. Για να είσαι σε ένα κόμμα, μπορεί να έχει διαφορετικέ θέσει και απόψει.
1: Το τι πιστεύει η Γκράτσια και το τι πιστεύει
0: η
1: Γκράτσια.
0: Μα είναι δίπλα τη.
1: Λοιπόν, και άμα είναι δίπλα τη, τι έγινε.
0: Τίποτα. Για σένα. Ναι, άμα είναι όμω το Μητσοτάκη κάποιο δίπλα, το κράζει. Άμα είναι στην Καριστιανού, δεν τον κράζει.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Τώρα okay. Έχουμε διάλειμμα να πούμε μετά τα πιο σοβαρά.
0: Θες να
1: το συνέδριο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτικές εξελίξεις και κομματικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.
0: Άντε να μας τα πεις μετά, άντε, θα σε βγάλω μετά. Έλα,
1: λοιπόν,
0: έλα,
1: πούμε,
0: έλα διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Έλα, Μανώλη, ναι.
1: Άντε,
0: έλα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε πάλι με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη.
2: Ράδιο Σάμου.
0: Ρυθμός.
2: FM στους 102.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22 730 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.
1: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Πάμε τώρα να... ναι, συνεχίζουμε με το Μανώλη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Μανώλη.
2: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η εβδομάδα αυτή και μέχρι τέλος του Μάη θα έχουμε μία ραγδαία εξελίξεις και αναμόρφωση του κομματικού σκηνικού στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
1: Δηλαδή, για δώσε μας έτσι μια εικόνα. Αναφέρεσαι στη Νέα Δημοκρατία ή γενικότερα?
2: Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία όπως παρουσίασε ήταν μια αγωνιώδης προσπάθεια του Μητσοτάκη, όπως είπαμε στην αρχή, για να κρατήσει το κόμμα, ναι, να καταγράψει έστω όσους βουλευτείς, δηλαδή είναι 80, είναι 90, θα κοιτάξει να είναι του δικού του κλίματος, οπότε μην του φύγουνε. Και τον αδειάσουν και τον αφήσουν να πάει φυλακή. Σου λέει να έχω μια συγκροτημένη ομάδα η οποία να με προστατεύσει μετά. Διότι ουσιαστικά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τι έβγαλε, είπε ο Μητσοτάκης και την Παρασκευή και την Κυριακή. Πρώτον, ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να διορθώσουμε παθογένειες 50 ετών. Δηλαδή το ότι 7 χρόνια αυτός κυβερνούσε και έφτιαξε τις παθογένειες,
1: ναι, δεν ήταν.
2: Αυτό δεν το έλαβε υπόψη. Αλλά λέει παθογένειες χρόνων, να πούμε, και εμείς προσπαθούμε.
1: Ναι.
2: Εξανέστη και λέει δεν είναι δυνατόν η ακρίβεια να χτυπάει τα εισοδήματα. Βάρε άνθρωπε του Θεού, δικιά σου η ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό
2: και δικά σου είναι τα εισοδήματα. Δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή, με ποιο εξανέστης, με τον εαυτό σου.
1: Σωστά. Ναι,
2: δηλαδή
1: όχι,
2: εξανέστη,
1: ναι,
2: διότι
1: υπάρχουν καρτέλ και ακρίβεια.
2: Ναι, και ότι τρώνε, λέει, να πούμε, η ακρίβεια τρώει τα εισοδήματα του λαού. Δηλαδή από εκεί και πέρα, ένα σοβαρός θα έπρεπε να του πει, ρε εσύ άνθρωπε Θεού, επικοινωνείς με αυτά που λες, εντάξει είσαι, δηλαδή ας το πούμε χαζός, να πούμε, και νευρολογικά ασταθείς, αλλά επικοινωνείς αυτά που λες. Δηλαδή εξανέστης εσύ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, επικοινωνείς αυτά που λες. Δηλαδή εξανέστης εσύ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση,

0: τελικά πήγε να μιλήσει στο συνέδριο, να μην δημιουργηθεί μια εσφαλμένη, λέει, εικόνα έξω και λάθος εντύπωση.
1: Πώς δεν τον είχατε καλέσει?
0: Έτσι λέει. Υπήρχαν τα δημοσιεύματα, Μανώλη, πριν το συνέδριο.
1: Δηλαδή δεν τον καλέσανε να πούμε σαν.
0: Ναι.
1: Ενεργεία βουλευτής, τώρα μην λέμε αστεία τώρα. Υπουργοσάμε ότι δεν τον καλέσανε.
0: Υπήρχαν.
1: Μήπως δεν τον είχαν, ας το πούμε, προγραμματίσει για να μιλήσει.
0: Για να μιλήσει, όχι για να μιλήσει, να ανέβει στο βήμα, έτσι. Όχι αυτό, δεν τον κάλεσαν στο συνέδριο. Στο συνέδριο ήταν όλοι οι βουλευτές εκεί πέρα. Βέβαια υπήρχαν απουσίες, στρατακτές, έτσι. Δεν είναι ότι πήγαν όλοι. Υπήρχαν δηλαδή πολλοί από το Σαμαρική οι οποίοι δεν πήγαν και Καραμαλική που δεν πήγαν. Στο...
1: Πάντως, σύνταξε να δεις. Το ρεζουμέ στην όλη ιστορία ήταν ότι εντάξει, αποτύχαμε. Δηλαδή, το αποδέχτηκε ότι απέτυχε ο Μητσοτάκης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και μπρος θα κοιτάξουν, λέει, στην τρίτη τετραετία να φτιάξουν κάτι σωστό. Και είπε το ρεζουμέ ότι ωραία, και τι θέλετε. Δηλαδή το θέμα δεν είναι, λέει, Μητσοτάκης ή χάος, που και το χάος είναι καλύτερο από το Μητσοτάκη. Mm. Αλλά θα πρέπει να διαλέξετε μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα ή Μητσοτάκη Φάμελου και Μητσοτάκη Κωνσταντοπούλου. Mm. Δηλαδή αυτό ήταν το ρεζουμέ. Δηλαδή είπε, λέει, και νομίζω ότι με αυτό θα πάει στις εκλογές.
0: Mm.
1: Δηλαδή το αφήγημα θα είναι Μητσοτάκης ή ένας από τους άλλους.
0: Ναι, ή χάος, ας πούμε. Εντάξει, ο κόσμος πάντως σε δημοσιοποίησης έχει επιλέξει το χάος.
1: Αυτό λέει, το είπε την Παρασκευή το απόγευμα. Εχθές το κλείσιμο το εξειδίκευσε πιο πολύ. Δηλαδή έτσι για να χτυπήσει, ας το πούμε, το θυμικό του κόσμου. Ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα δεν είναι με το θέμα της ανάπτυξης. Αλλά εάν χτυπήσει το τηλέφωνο... Συγγνώμη... Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, ποιος θα το σηκώσει?
0: Έλατε.
1: Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Φάμελος ή η Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό είπε. Δηλαδή σαν να λέει ότι ξέρεις, στις δύσκολες, λέει, καταστάσεις που βιώνει η περιοχή μας και γενικά ο κόσμος. Δηλαδή θα χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο και θα πρέπει να το σηκώσει ένας υπεύθυνος και ένας, δηλαδή, να χειριστεί την κατάσταση.
0: Το ξέρεις, Μανώλη, ότι αυτό είναι κλεμμένο από την Χίλαρη στις εκλογές του 2008.
1: Όχι.
0: Το 2008 το χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια φράση η Χίλαρη Κλίντον και έχασε
1: το
0: από τον Ομπάμα. Δεν ακούς.
1: Θα έπρεπε να μην το απαντούν με σοβαρότητα. Δηλαδή, εγώ τι θα έκανα, να πούμε. Θα έλεγα ότι, ρε παιδιά, εσύ, ρε Μητσοτάκη, είπες ποιος θα το σηκώσει. Εμάς, όταν χτυπείς 3 η ώρα το πρωί το τριψήφιο τηλέφωνο, υποτίθεται ότι σε κοιμάσαι πιθανόν με τη γυναίκα σου, πιθανόν. Ας το να πάει στο διάλογο να το σηκώσει, να πούμε, η Μαρέβα. Ας το σηκώσει η Μαρέβα. Μπορεί να είναι και κάποιος παλιός της φίλος που να θέλει να της πει ότι τη θυμάται ακόμα.
0: Λοιπόν, καλώς, Μανώλη. Εντάξει, επειδή έχω να βάλω και κάποια ηχητικά έτσι να ακούσουμε για να υπάρχει μια αυτή η ενημέρωση.
1: Επίσης, Νίκο, να κλείσουμε το εξής.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι και εκτός των άλλων και δολοφόνος. Γιατί? Διότι τα δύο κορίτσια που πέσανε χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο και σκοτωθήκανε, διότι δεν αντέχουν αυτή τη ζωή, το έχεις καλύψει. Εγώ πιστεύω ο υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί? Διότι πρώτον, τα παιδιά του τα έστειλε στο εξωτερικό και σπουδάσανε. Μόλις γυρίσανε τους έδωσε εταιρείες, τη CVC Partners που έχει αγοράσει τη μισή Ελλάδα, την κόρη του Σοφία. Τον Ακαμάτη το γιο του τον έχει σε Ισπανό ευρωβουλευτή και έχει δώσει στο συμπέθαρό του το Σάκαρη χοντρά εκατομμύρια δωρεάν επιδοτήσεις και αγόρασε το 33%
0: του
1: Real Group του Χατζηνικολάου. Και τη μικρή κόρη την πήγε, τη Δάφνη, ο ίδιος και την εγκατέστησε στο Γέιλ στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό. Η ανιψιά του της Ντόρας η κόρη πήρε 1,5 δις το δηληστήριο στην Αθήνα.
0: Στην Ιταλία.
1: Λοιπόν, όλα αυτά η νεολαία τα βλέπει. Όταν η Σεμπερτζίδου τη διορίζει ένα σούργελο από την Καρδίτσα και τη βάζει υποψήφια βουλευτή και κυκλοφορεί με Φεράρι.
0: Μα δεν είναι
1: νεολαία. Τι να δει.
0: Την έβαλε και διαχειρίστρια των κοινωνικών κορδιλίων.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, τι ψάχνεις τώρα.
1: Δηλαδή,

0: αυτά, Νίκο, δημιουργούν στην νεολαία μία πεποίθηση ότι ξέρεις, για να σταδιοδρομήσεις θα πρέπει να υποταχθείς στο Μητσοτακέικο, να γίνεις σε Μπερτζίδου να κυκλοφορείς με Φεράρι, ναι, ή θα πηγαίνεις στο εξωτερικό να σπουδάζεις. Οπότε τα δύο δυστυχισμένα κοριτσάκια τα οποία πηδήξανε, σου λέει, εμείς δεν έχουμε και δεν θέλουμε πλέον αυτή την κοινωνία.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: έχουμε
0: πια
1: μέλλον.
0: Την κοινωνία του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, δολοφόνος είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, διότι αυτός έχει φτιάξει την κοινωνία η οποία σκότωσε τα παιδιά.
1: Συμφωνώ, γιατί έχει πολιτικές, έχει πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό το θέμα με τα δύο κορίτσια. Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Yeah.
1: Για χαρά. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη, αναφερθήκαμε έτσι στα, μας ανέφερε κάποια γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Και να πάμε έτσι τώρα να ακούσουμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά, και θα παρατηρείτε πάρα πολύ, γιατί τα τηλεοπτικά κανάλια, αυτά τα που έχουν πανελλαδική εμβέλεια, έτσι, γιατί δεν στρέφονται κατά του Ισραήλ, κατά των Αμερικανών, με όσα κάνουν, με τον πόλεμο του Ιράν, με τι γίνεται κάτω στο Ισραήλ, με τη γενοκτονία στη Γάζα, στο Λίβανο κτλ. Γιατί, θα ακούσουμε τον Άρη Χατζηστεφάνου από το InfoWar. Ακούστε λοιπόν με μια έρευνα που έκανε το InfoWar και μας αναφέρει για να μαθαίνουμε και να ξέρουμε γιατί μας σερβίρουν τόση προπαγάνδα.
2: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
1: Καταλάβατε γιατί υπάρχει αυτή η προπαγάνδα σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Τα ακούσατε από τον Άρη Χατζηστεφάνου σε ένα πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει το InfoWar. Μπορείτε να το βρείτε κιόλας στο infowar.gr αυτό. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στην άλλη που από βούλτεψη τώρα. Ακούστε τη βούλτεψη εδώ πέρα, η οποία μας λέει ότι σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Ακούστε τι.
3: Δεν υπάρχουν, ακούσε. Δεν
4: και
3: υπάρχουν.
4: Γιατί
3: σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Γιατί
4: είναι
3: τώρα μεμικό. Μιλάω εγώ.
5: Αρκετά Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό.
3: Σε
5: κάτσε
3: παρακαλώ,
5: λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς η συζήτηση.
3: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Όταν, και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
5: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
3: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη τι θέση, γιατί ήθελε και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
1: Λοιπόν, θυμήθηκε το Μάρξ, έτσι, τον ανέσυρε τον Λένιν και τα λοιπά. Ναι, αυτό πρέπει να τις πούμε όμως, ίσως. Κυρία Βούλτεψη, βέβαια, εντάξει, έχει πει πολλά έτσι, εφιέστατα πράγματα. Δελφινάριο. Μια χαρά θα ήταν εκεί πέρα, άμα τα έλεγε. Να της πω το εξής. Αριστερός και φτωχός, ναι, συμβαίνει. Αριστερός και πλούσιος, ναι, μπορεί να συνάδει. Αλλά φτωχός και νεοδημοκράτης δεν μπορεί να συνάδει με τίποτα. Τελεία και παύλα, για να ξέρουμε και να ξέρουμε και τι γίνεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έχει δείξει όχι μόνο τώρα, επί Μητσοτάκη και παλαιότερα, ήταν πάντα υπέρ του κεφαλαίου. Άρα, νεοδημοκράτης, φτωχός, δεν μπορεί να υπάρξει για τον πολύ απλό λόγο. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε όμως και σε λίγο Κερίδη, όπου εδώ αφήνει και μία ειρωνία για τον Δένδια. Έχει αρχίσει η επόμενη εποχή των δελφίνων, όχι τώρα, για το καιρό, τώρα αρχίζουν να φαίνονται όμως τα πράγματα, μια και βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία κατακριμνίζεται.
4: Και έκανε εντύπωση αυτό που είπε ότι αν γίνει μια κρίση και πάρει τηλέφωνο κάποιος στην Ελλάδα στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, ποιον μάλλον εμπιστεύεστε να σηκώσει το τηλέφωνο και να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα?
6: Έτσι, κοιτάξτε, η εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι το ιδανικό, κάτι το θεωρητικό, είναι κάτι το πολύ απτό και συγκεκριμένο. Έχουμε εδώ συγκεκριμένες επιλογές. Έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανακοινώσει το κόμμα του, έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Ή, εν πάση περιπτώσει, στις 3 η ώρα θα μιλήσει ο Νίκος Δένδιας.
1: Α, ο Νίκος Δένδιας. Εντάξει. Αφήνει και την αιχμή. Εκεί πέρα έχει αρχίσει ο χώρος της επόμενης μέρας. Ποιος θα αναλάβει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με μία ταινία που απορώ βέβαια γιατί τη χρηματοδοτούν. Μία ταινία η οποία μας αλλάζει εντελώς τη ράτσα. Τη ράτσα δηλαδή από άσπρη σε μαύρη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Star. Στην οποία ταινία μάλιστα τις χώσαμε και 6 και κάτι ψηλά εκατομμύρια ευρώ και έπονται και άλλα.
7: Η ταινία του Νόλαν που υπακούει στις απαιτήσεις του Χόλιγουντ και όχι στις πραγματικές μαρτυρίες για τα ομηρικά έπι, χρηματοδοτήθηκε και από τον κρατικό μας κόρβανα με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηλίας Παπανικολάου έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
8: Μάρα 6.600.000 ευρώ για την ακρίβεια. Αυτό είναι το έγγραφο. Φωτιά είναι το συνολισμό τη δαπάνη. Ζητάει πάνω από 12 εκατομμύρια. Να πούμε, παίρνει τα 6. Τελικά προεγκρίνονται αυτά τα χρήματα. Γιατί τα παίρνει αυτά τα λεφτά? Για να παραχαράξει ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό ποίημα. Ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό, όπως είναι η Ομήρου Οδύσσια και η Ιλιάδα. Τώρα, η απόφαση αυτή έχει χθεσινή ημερομηνία και προκαλεί εντύπωση το εξής. Εντάξει, κανένας δεν διάβασε το σενάριο. Προφανώς. Κανένας δεν είδε το cast. Προφανώς. Κανένας δεν είδε τα δημοσιεύματα που από χθες μιλούν για μαύρη, ωραία Ελένη. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Κάτι άλλο που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Η ταινία αυτή του Νόλαν έκανε γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα. Πήγε στον Ακροκόρινθο, πήγε στη Μεθόνη, πήγε στην Πύλο. Κανένας από τους συντελεστές που δώσαν κατά τόπους άδειες δεν ενδιαφέρθηκαν να δούνε τι είναι αυτό που εγκρίνουμε να γυριστεί. Ποιος παίζει, ποιος πρωταγωνιστεί. Είδαν μια μαύρη κοπέλα ανάμεσα στους συντελεστές. Δεν αναρωτήθηκαν τι ρόλο παίζει. Κανένας λοιπόν. Ούτε Δήμη, ούτε προφανώς κάποιο Υπουργείο. Αυτό που επίσης κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, Μάρα. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια να αλλάξει φυλετικά ένα κομμάτι της ιστορίας, ενώ δεν προκύπτει από κανένα ντοκουμέντο, από κανένα στοιχείο, από κανένα αρχείο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε δει ποτέ με την ίδια λογική το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να τον παίζει ένας λευκός.
1: Σωστά. Εντάξει. Φυλετικό το θέμα. Εντάξει. Μπορεί. Τώρα, ούτε πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ωραία Ελένη ήταν άλλου χρώματος. Αυτό είναι το Hollywood, βέβαια. Όπως έχει βγάλει και άλλες ταινίες, που αναφέρονται σε εμάς και μας πραγματικά δεν έχει αντιδράσει κανένας για το περιεχόμενο αυτό της ταινίας. Να πάμε και σε λίγο Τσίπρα εδώ, γιατί μας μιλάει μετά το κόλπο λέει της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών. Να δούμε λέει τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Ακούστε το, έχει ενδιαφέρον.
9: Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες. Το πιο εξοργιστικό, ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Και όταν δεν μπορούν, τους έρνουν σε πληστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια, κυρίως όμως με τη δυνατότητα ο δανειολήπτης που έχει ενέχειρο την πρώτη κατοικία να μπορεί να αγοράσει το δικό του δάνειο κατά προτεραιότητα κοντά στην τιμή που αγόρασαν τα funds. Πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Τσίπρας, όπου δεν είπε όλη την αλήθεια. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά, τότε ήμουν σε άλλο, το 2018 ήμουν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και τότε είχα μία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί τα fans, τα κοράκια, να αγοράζουν στο 3% περίπου της τιμής το δάνειο και να μην μπορεί να το αγοράσει ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει το δάνειο. Τότε λοιπόν είχα απέναντί μου τον κύριο Σεβαστάκη, ο οποίος ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΕΟΥ Σεβαστάκη τότε σε μένα? Ήταν ότι πρέπει να κυνηγήσουμε τους στρατηγικούς μπαταξίδες, αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν πληρώνουν. Λες και δεν μπορούσε το κράτος, η τράπεζα να ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι στρατηγικοί μάγκες οι οποίοι δεν πληρώνανε. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Τσίπρα, δεν μας τα λες καλά. Δυστυχώς, δεν μας τα λες καθόλου καλά. Και το βασικότερο είναι ότι εάν επαναφέρεται, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα βγει μετά το Μητσοτάκη, αν δεν επαναφέρεται μισθούς και συντάξεις στα επίπεδα τα αυτά που υπήρχαν τον καιρό εκείνο που έπαιρναν τα δάνεια, τότε η κατάσταση έχει χαθεί εντελώς. Και αυτά που μας λες Τσίπρα είναι παραμυθάκια της χαλιμάς και λες και ψέματα. Σε αυτό το σημείο όμως αυτής της εκπομπής φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή, οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
17: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22 730 31 490 και 69 85 12 61 54. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
18: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλα.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
24: Και γενικά εθρίος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμοιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
25: Η κίνηση στους δρόμους.
24: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
26: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
24: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
26: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή ως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
25: Το θέμα της ημέρας.
23: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική Βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντοάν.
27: Και να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
23: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
27: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που τα στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό εκκλησία στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
23: Ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
27: Για τη σύνδεση της Αστυπάλαιας με την ΚΟ.
23: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
24: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
2: Στην κατάσταση παραδεδομένη εκλογική εγρήγορση θέλεσε η ΣΑΒΕ, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις κρίσεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρονης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι, το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής αυτής πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως θα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλου.
24: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
1: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε, αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελιχθούμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Αν αρχίσουμε να είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
23: Να μείνουμε σε πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
3: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνό σε νεφρία απόφαση Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι αφορμή ήταν η ανάρτηση, η δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρου είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
23: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
3: Ναι, πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσίο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιο θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
23: Είναι απευπταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση. δήλωσε ο Νίκος Παπάς στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
4: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
5: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
24: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης, παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
6: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Παγό. Όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
23: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύτηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
7: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως θα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα $110 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι σε $110.5 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1.3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αντλία των 20.
23: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη
8: Βενζίνη σε περίπτωση.
23: Να δω που θα με στείλει αυτή τη φορά, Δημήτρη.
8: Να ταξιδεύσει είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνηση Βασίλη θα το βρει στην Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξηση στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
23: ανατιμήσει σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
8: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
23: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατιωτική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελαβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφραστες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους, με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μια εγκατάσταση μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμού. Ελισάβετ.
24: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
23: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, στο δρόμο σε πίστα αγώνα ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
24: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, που εκτυλήθηκε μια ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μια μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγκι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
24: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
11: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, όπως ανέφερε προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
24: Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
11: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
24: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica. Τον
21: Σάμος.
22: FM στους 102.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
30: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
29: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
30: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
29: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
1: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
2: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
25: Και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
31: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλοι γεμάτοι ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα 3 τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγοις φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω 2 μέρες το σπίτι, γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες, και ίσως τις έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε 2 μέρες δεν γίνεται να μου πιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα 3 παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεση, νομίζω ότι εκεί η λογική πια άφαση. Από σύνθεση, νομίζω ότι εκεί η λογική.

0: Οι αστυνομικοί πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μία χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά είχε γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της βίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεόδωρος.
0: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μελιγενέστε με τα παιδιά του, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλεια.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
0: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις τρίτων αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και δύο ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους, να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ, όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη φαίνεται για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με το λίπ του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
3: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.

0: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκυτάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κήρυξε κατάσταση έκτακτη ανάγκη σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και του δεκάδε θανάτου. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
2: Όπω ανέφερε ο οργανισμό, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσους, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
3: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
4: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία, με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέα για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωτοθλήτρια, Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
5: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του διοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
1: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
5: Αποθέωση χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα πραγματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, χρονών ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.
6: There is no secret. I answered this question.
7: Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
1: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
5: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
8: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο, θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
5: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτελευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
9: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
3: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνία και...
10: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψχύ. Ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
1: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 συνταξιχειρίας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Radstat, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο, για μία πενταετία, και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές στις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
12: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
12: Radio Samos.
18: FM στους 102.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου.
0: Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
26: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
27: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.

Λόγια σκληρά και μια αγάπη πεταμένη σε ένα κουτί που έχει ξεμείνει στο βιβλίο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαριών, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
0: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
14: και 6983 199 081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
9: και 6983 199 081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 73 0 33 034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
13: και 6977 80 93 89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
0: βαψίματα,
17: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βαθύ Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698 65 79 090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
7: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: διέκρινε παράλληλα την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκαου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν, εκβίαζαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια αγροτών, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που εμβόλησε με το όχημά του, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, αυτοκίνητο στη Ρόδο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της. Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς. Φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό και πιθανό να μην είναι και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βελκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, οι χώροι δουλειάς γίνονται τάφοι. Η εργατική τάξη χάνει τα παιδιά της στα κολαστήρια της εργοδοσίας σήμερα μέσα σε μία μέρα. Έχουμε άλλους δύο εργάτες νεκρούς, άλλους δύο εργάτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη, στον πόλεμο όπως εξελίσσεται, για το μεροκάματο. Ένας ακόμα, τρίτος εργαζόμενος, έχει τραυματιστεί βαριά. Έχουμε νεκρό 46χρονο οικοδόμο, πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτριο κατά την διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργα ομβρίων υδάτων στα Γιάννενα. Έχουμε νεκρό εργαζόμενο 52χρονο τεχνικό του ΔΔΕ στα Πατήσια, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δίκτυο και βρέθηκε απανθρακωμένος, χτυπημένος από υψηλή τάση ρεύματος. Και έχουμε τραυματία, σοβαρά τραυματισμένο, 37χρονο εργαζόμενο ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο μόλο στη Δραπετσόνα. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, πάνω από 50 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Έχουμε την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 670 νεκρούς. Μιλάμε για τα στοιχεία από το 2022 μέχρι και το 2025. 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εργασιακή γαλέρα, την ίδια ώρα που τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας πέφτουν στην κλωτσοπατινάδα, στο πολιτικό σύστημα που έχει ξεκινήσει και στο πολιτικό σουλάτσο που έχει ξεκινήσει μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών μπροστά βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σούρτα φέρτα, είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών σε σχέση με το σκουφάκι που φορούσε ο Ακύλας στη Eurovision. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, χιλιάδες είναι οι εισακατεμένοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Την ίδια βέβαια περίοδο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι γνωρίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για την ίδια χρονιά που είχαμε ρεκόρ νεκρών στους χώρους δουλειάς, για το 2025. Είμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της απογείωσης μέχρι το 2030, αφού έχει προηγηθεί η απογείωση από το 2019 και σίγουρα η σωτηρία από το 2010, που εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε εργάτη γης στην Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση, και έχουμε άλλους 10 εργάτες γης, μετανάστες βεβαίως, να νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Εδώ λοιπόν, στη χώρα που ο Πρωθυπουργός θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, άμα συναντήσει το Μητσοτάκη, μπορεί και να τσακωθούν δηλαδή, τόσο θυμωμένος που είναι από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και αυτοί, οι κυβερνώντες, πήγανε το Σαββατοκύριακο σε αυτό που αποκαλούν συνέδριο, που είναι η πασαρέλα των υποψηφίων,
και των διαφόρων οι οποίοι θέλουν να δώσουν το στίγμα τους, γιατί έτσι το δίνουν αυτοί το στίγμα τους, μέσα από την πασαρέλα, και είπαν ότι χτίζουν, λέει, την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα πάντως του 2026, ξαναλέω, είναι η χώρα στην οποία σκοτώνονται εργάτες. Ένας τουλάχιστον εργάτης. Κάθε 2-3 μέρες είναι η Ελλάδα στην οποία έχουν αναβιώσει αρρώστιες του προηγούμενου αιώνα. Το τι συμβαίνει πρέπει να το δείτε με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους, ξαναλέω, τα στοιχεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων άνω των 65 ετών που αφήνουν τη ζωή τους στο μεροκάματο μεγαλώνει διαρκώς. Και τι προκύπτει? Προκύπτει ότι έχουμε μια τεράστια άνοδο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατά 60,5%. Μιλάμε για για τους νεκρούς στο μεροκάματο, οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρονών. Μέσα στο 25 η ηλικιακή αυτή κατηγορία εμφανίζει αύξηση θανατικού κατά 60,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα και με τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, δεν τα λένε εγκλήματα, τα λένε ατυχήματα, αφορά τους πάνω από 55 ετών. Εδώ είναι που πανηγυρίζουν, γιατί δίνουν, λέει, το δικαίωμα στους εργαζόμενους άνω των 65 ετών να δουλεύουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι αναγκάζουν τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να είναι συνταξιούχοι, να τρέχουν στο μεροκάματο. Αλλά όταν σκοτώνονται, σκοτώνονται στα μουγκά. Είναι με βάση τα στοιχεία που προκύπτει, ακόμα και τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, ότι τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας. Και μάλιστα επιβεβαιώνεται αυτό, το οποίο καταγράφουν οι εκθέσεις και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και διεθνείς μελέτες. Τι δηλαδή? Ότι μετά τις 8 ώρες δουλειάς, ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά ατυχήματα αυξάνεται δραματικά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς. Και εδώ δεν έχει παρά να αναρωτηθεί κανείς: υπάρχει ηθικός αυτούργος αυτού του εγκλήματος? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά, γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τότε αυτοί που τους αναγκάζουν να δουλεύουν και να δουλεύουν πέρα από τα 8 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα, εγκληματούν ή όχι? Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα της Βιολάντα. Εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες, γιατί η τέχνη του επιχειρήν δεν μπορεί να υπονομεύεται από συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τώρα, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης και της ορθής πλευράς ιστορίας, εδώ που οι εργαζόμενοι σκοτώνονται με το ρυθμό που περιγράψαμε την ώρα της δουλειάς, αυτή η χώρα επίσης έχει και πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, είπαμε πάντα στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους δολοφόνου. Έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ εναντίον του στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια στην ηρωική Γάζα. Και φυσικά δεν είναι το πρώτο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, του κράτους πειρατή στα διεθνή ύδατα. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί χτυπήματα στα ανοιχτά της Μάλτας. Έφτασαν οι Ισραηλινοί να στείλουν αρματαγωγό ανοιχτά της Κρήτης με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και τώρα χτυπούν και ανοιχτά της Κύπρου. Τίποτα από αυτά βέβαια δεν είναι κεντρικό θέμα στην πλειοψηφία του ελληνικού τηλεοπτικού πλουραλισμού και δεν παίζει, γιατί οι εφοπλιστικές και πετρελαϊκές εταιρείες των ιδιοκτητών, των κατόχων του τηλεοπτικού μας πλουραλιστάν συνδέονται επιχειρηματικά άμεσα και ευθέως με τον αμερικανικό και ισραηλινό γκανγκστερισμό.

Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το νέο αυτό ρεσάλτο, η νέα αυτή πειρατεία, στη νέα αυτή πειρατεία συμμετείχαν 4 πολεμικά Ισραηλινά πλοία και έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα που έχουν συλληφθεί. Σε ό,τι αφορά τη νέα γκαγκστερική επίθεση, έχουμε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου και να διαπράττουν αυτή την νέα πειρατεία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό είχε καταλάβει πάλι πλοία στα οποία επέβαιναν και Έλληνες και σήμερα πρέπει να υπάρχει Έλληνας ανάμεσα στους συλληφθέντες. Είχαν απαγάγει ακτιβιστές. Αυτός ο φασίστας, ο Νετανιάχου, ο εγκληματίας πολέμου κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προχωρά στη μία παραβίαση μετά την άλλη του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι φίλος, είναι σύμμαχος και συνεργάτης του Μητσοτάκη. Όπως ήταν σύμμαχος και συνεργάτης και του Τσίπρα. Όπως ήταν σύμμαχος το Ισραήλ και όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν από την 15η Μάη. Θυμίζω, Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή. Η Παλαιστινιακή Νάγκμπα όμως που ξεκίνησε στις 15 Μάη του 1948 δεν είναι απλά μια μεγάλη καταστροφή. Για τον Παλαιστινιακό λαό η Νάγκμπα σηματοδοτεί μια καταστροφή που είναι σε πλήρη, σε διαρκή εξέλιξη 78 χρόνια τώρα. Και η φετινή επέτειος, ξαναλέω προχτές συμπληρώθηκαν 78 χρόνια, δεν σηματοδοτεί 78 χρόνια από την έναρξη της καταστροφής της Νάγκμπα, αλλά 78 χρόνια διαρκούς καταστροφής. Η Νάγκμπα ξεκίνησε με την εθνοκάθαρση τουλάχιστον 530 χωριών και πόλεων μεταξύ του 1947 και του 1949. Ξεκίνησε με τη δολοφονία 15.000 Παλαιστινίων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των 2/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού, πάνω από 750.000 ανθρώπους, από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Ήταν οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν το 80% της ιστορικής Παλαιστίνης. Το υπόλοιπο 20-22% χωρίστηκε σε αυτό που είναι σήμερα η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας. Η Νάγκμπα είναι μια συνεχής διαδικασία συστηματικής άρνησης του δικαιώματος του κάθε Παλαιστίνιου να ζει στη γη του και να έχει δικαίωμα στην εθνική και στην πολιτική του ταυτότητα. Ο κάθε Παλαιστίνιος χωριστά και ο Παλαιστινιακός λαός ως σύνολο. Και η φετινή επέτειος είναι η τρίτη από τις 7 Οκτώβρη του 2023, από τότε που ξεκίνησε το κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, σκορπώντας το θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, στην πλειοψηφία τους, γυναίκες και παιδιά. Και συνεχίζει την καταστροφή των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει τις βάρβαρες επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι σε αυτόν τον πολιορκημένο θύλακα που παραμένουν εκτοπισμένοι και περιορίζονται σε ένα κλάσμα της επικράτειάς τους.
Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 74.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Έχουμε 12.400 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί. Έχουμε 20.000 παιδιά να έχουν δολοφονηθεί. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1.400 γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 800 δάσκαλοι. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 250 δημοσιογράφοι. Πάνω από 10.000 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια στη λωρίδα της Γάζας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμό στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4...
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, 3,95. Νεστλέ σοκολάτες, 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν, 400 ml, 3,22. Όμο υγρό, 45 μεζούρες, 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Την πείνα. Είναι περίπου 65.000 άνθρωποι που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχουν μεταφερθεί στα κατεστραμμένα νοσοκομεία και στα κατεστραμμένα ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 335.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά στη Γάζα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στο χείλος του θανάτου. Περίπου το 92% των βρεφών ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών με τις μητέρες τους δεν έχουν ούτε τις ελάχιστες βασικές διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν. Εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, εκτίθενται στο θάνατο. Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι με την έναρξη του καλοκαιριού και με την άνοδο της θερμοκρασίας η ανάγκη για νερό, ειδικά για πόσιμο νερό, θα είναι τέτοια που οι άνθρωποι, επειδή έχει αποκοπεί η πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, θα πεθαίνουν και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλούταρχος Βεργής, είναι μέλος του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο, του Στολίσκου Βοήθειας Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Βεργή, καλησπέρα.
26: Κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και εσείς μόλις, συνεχίζουμε και φέτος να προσπαθούμε να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το γερμανικό κράτος του Ισραήλ και βρισκόμαστε δυστυχώς στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε και πέρσι. Το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει ρεσάλτο και απαγωγή των πληρωμάτων των σταθών που ταξίδευαν αυτές τις μέρες προς τη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά εντός της κυπριακής ΣΑΡ, μόλις λίγα μίλια από την Κύπρο, σε διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε κανόνα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου και κάθε δικαίου που υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλούμε αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη με συνείδηση και αξιοπρέπεια να βρεθεί μαζί μας έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών που βρισκόμαστε τώρα περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τον Υπουργό να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 16 Έλληνες σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, απαγάγοντάς τους σε διεθνή ύδατα 80 μίλια από την Κύπρο.
25: Ξέρετε που έχουν μεταφερθεί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βερική?
26: Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα γνωρίζει καλά το Υπουργείο Εξωτερικών που σκοπεύει να τους μεταφέρει το κράτος του Ισραήλ, καθώς καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, σε τι άμεση συνεργασία βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έτσι ώστε να αναπτύγουν το δίκαιο του κόσμου όπως θέλουν να πνίξουν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τη Βούβα και καταπιέζοντας κάθε αδικημένο λαό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έρθει τη δική μας σειρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, είναι δίπλα μας και πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτή η γενοκτονία, κύριε Μπογιόπουλε, συμβαίνει γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται εναντίον της είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι για να το σταματήσουν αυτό οι κυβερνήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δύναμη που έχουμε όλοι και όλες μαζί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τα συμφέροντα των κρατών, τα οποία τους οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις και στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε και εσείς.
25: Αυτό που έγινε σήμερα πάλι στα ανοιχτά της Κύπρου δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε πριν από λίγες μέρες το αντίστοιχο το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, στα ανοιχτά της Κρήτης. Εκεί μάλιστα υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με την ελληνική κυβέρνηση, σωστά?
26: Πολύ σωστά, και όπως βλέπουμε μια αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με το Κυπριακό κράτος, γιατί μιλώντας σήμερα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου, αυτό που μας έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας στο τηλέφωνο είναι ότι υποθέτει ότι αυτό είναι μια πειρατεία του Ισραήλ και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Αυτό μας έλεγε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Ισραήλ, ότι δεν έχουμε κάτι να ερευνήσουμε, υποθέτουμε ότι είναι κάποια Ισραηλινή επιχείρηση. Την επόμενη καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν αποδεχτεί ότι στην Μεσόγειο θάλασσα έχει κάποιο θεόσταλτο δικαίωμα προφανώς στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη Μεσόγειο θάλασσα εντός της κυπριακής και της ελληνικής θάλασσας, που είναι σημεία της θάλασσας τα οποία τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα φυσικά να είναι οι μόνοι οι οποίοι ερευνούν και διασώζουν. Και όμως βλέπουμε ότι όταν επιχειρεί το Ισραήλ πράξεις πειρατείας και απαγωγής, τα δύο αυτά κράτη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για ό,τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για απλούς πολίτες, οι οποίοι στην τελική, κύριε Μπογιόπουλο, ακόμη και αν, όσο και αν το Ισραήλ φωνάζει ότι είμαστε τρομοκράτες, έχει πλέον καταλάβει και ο πιο δεξιός αυτού του τόπου ότι μιλάμε για ανθρώπους απλούς, εργαζόμενους, οι οποίοι μεταφέρουν γάλατα, τρόφιμα, παιδικές τροφές και παιδικά παιχνίδια στα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν και δεν έχουν κανένα μέλλον.
25: Έχετε κάποια αντίδραση από τους υπευθύνους του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα αυτή την ώρα που διενεργείται η κινητοποίησή σας?
26: Δεν έχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουμε από εδώ, δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Αυτό που μεταφέρω και τηλεφωνικά στους ακροατές σας είναι ότι εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να συναντήσουμε τον Υπουργό και την Υφυπουργό και καλούμε κάθε άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να βρεθεί στο πλάι μας, να βρεθεί στο πλάι των απαρθέντων Ελλήνων, να βρεθεί στο πλάι των Παλαιστινίων που γενοκτονεί το κράτος του Ισραήλ, να βρει την αξιοπρέπεια και τη συνείδησή του ο άνθρωπος, να βρεθεί εδώ μαζί μας, να διαδηλώσει μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να μάθουμε για τις τύχες των συντρόφων και των συντρόφων μας που κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, το γενοκτονικό αυτό κράτος που κάνει ό,τι θέλει και στη Μεσόγειο θάλασσα.
25: Συνολικά ο αριθμός των απαχθέντων είναι 100 από ό,τι έχουμε μάθει, τόσος ήταν ο αριθμός που επέβαινε στην αποστολή?
26: Όχι, όχι, ο στολής προς μας φέτος ήταν μεγαλύτερος από την προηγούμενη αποστολή. Κατάφεραν, αφού το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε να διαλύσει περίπου και να απαγάγει πριν δύο εβδομάδες που είπατε και εσείς περίπου 22 σκάφη και 175 συντρόφους και συντρόφισσές μας, Τα σκάφη τα οποία καταφέραμε τελικά να πλέψουν προς τη Γάζα είναι 54. Αυτή τη στιγμή με τα 30 από αυτά δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε δει σε κάποια από αυτά ζωντανά το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντων με τις κουκούλες.
25: Υπάρχουν βίντεο, κύριε Βεργή, έτσι, σωστά.
26: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν επίσης βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τρυπήσει κάποια σκάφη εκεί ώστε να τα βουλιάξουν αφού απήγαγαν τους συντρόφους στα πληρώματα που βρισκόντουσαν πάνω. Ναι, φυσικά υπάρχουν βίντεο για όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ούτε στη Μεσόγειο ούτε πουθενά. Πρέπει επιτέλους από τα κράτη της Δύσης να μπει ένα όριο για να μην μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να σεβαστεί επιτέλους τις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
25: Κύριε Βεργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε εδώ ό,τι νεότερο προκύψει. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε.
26: Να είστε καλά. Και
25: ευχαριστώ θερμά.
26: Μέχρι να μας δεχτεί ο Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
25: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το 92% των σπιτιών στη Γάζα έχει καταστραφεί από το Ισραήλ. Ο πληθυσμός των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί. Παιδιά πυροβολούνται στο κεφάλι ή ακροτηριάζονται. Έχουμε μόνο μετά την περίφημη δίθεν εκεχηρία πάνω από 1000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από 74.000 νεκρούς σε αυτή την επιχείρηση γενοκτονίας του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης από τον Οκτώβρη του 2023. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 175.000 άνθρωποι. Έχουμε μαζικές συλλήψεις, έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων, έχουμε αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς κατηγορίες, χωρίς δίκη, έχουμε εκτεταμένα βασανιστήρια, έχουμε απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων

0: στην ιστορία του Ισραήλ. 103 νέοι οικισμοί από το 2022. 54 ήταν αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν μόνο το 2025. Τα δεδομένα βίας επίκων σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνοι έχουν αυξηθεί πάνω από 54%, όπως καταγράφεται όχι μόνο στη Γάζα, μιας και τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας που, όπως έχει καταγραφεί, κάθε μήνα 475 παιδιά ακροτηριάζονται, μένουν ανάπηρα στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Με αυτούς έχει στρατηγική σχέση η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου.
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.

0: από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, την πειρατεία στα διεθνή ύδατα. Θέλω όμως να βάλουμε μια ανωτελεία προς το παρόν για να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη το Τζακίρη. Γιατί Γιάννη μου φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, πώς να το πω τώρα, αναταράξεις. Καλησπέρα.
1: Ναι, αναταράξεις είναι, όπως σου έλεγα, μια...
0: Είναι γλυκιά έκφραση. Ναι.
1: Ένας ευγενικός χαρακτηρισμός. Ναι. Εντάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυρίως εν όψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τις επίσημες την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Όλα λοιπόν αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, που οδήγησε φυσικά και στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζητούσε επιγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Μετά θυμίζω την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος έλεγε να γίνει έκτακτο συνέδριο και να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα μαζί και η περιουσία του κόμματος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή Χανίων, ο οποίος στην ανάρτηση του άφηνε εχμές στο Σοκράτη Φάμελο ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα σχέδιο για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έδειξε την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί πέρα έχει ξεσπάσει, πρέπει να σου πω, Νίκο, ένας καυγάς για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να δώσει το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας όποτε αυτή αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Είναι μέλος της, δεν είναι?
1: Είναι μέλος της. Ναι. Ωστόσο, αυτό που λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επειδή μετήχε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, από τη στιγμή που διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει, όπως λένε, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχεται ο Παύλος Πολάκης. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα έστειλαν επιστολή 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου στην ηγεσία, ζητώντας ουσιαστικά να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ανεξάρτητος είναι ανέκδοτο, εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι βρήκε σύμμαχο άλλο ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παπά, ο οποίος είπε ότι πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, να ξεπεραστεί η κρίση, και άφησε εχμές για τη στάση του Σοκράτη Φάμελου αυτό το διάστημα, λέγοντας ότι αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί όλο αυτό, δηλαδή η διαγραφή του κριτικού βουλευτή. Και είπε επίσης ότι φυσικά θα πρέπει να δώσει κανονικά το παρόν στην πολιτική γραμματεία. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ κρίσιμο, θα σου έλεγα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις 26 Μαΐου, όταν θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τάσει μεγάλη φυγή από την Κουμουνδούρου. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, και μένει να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποια απόφαση θα πάρουν εκεί στην Κουμουνδούρου για το πώς θα συνεργαστούν και αν το θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιάννη μου, να στο ρωτήσω έτσι όπως το ακούω να λέγεται. Λέγεται ότι ο Φάμελος καθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μέχρι αυτός να πάει συντεταγμένα ή ασύνταχτα υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει?
1: Κοίταξε, ακούγεται αυτό πολύ, αλλά συντεταγμένα φαίνεται ότι μάλλον δεν εξυπηρετεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μαζί του, καθώς δεν θέλει να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο προς τα έξω. Τώρα, με μονωμένα στελέχη, Σίγουρα το επιθυμεί. Μένει να δούμε τώρα το πώς θα γίνει αυτό, και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις εκεί στην Κουμουνδούρου, καθώς εάν οδηγηθεί ως όλα αυτά που λέμε, είτε αναστολή λειτουργίας, αυτό εγώ θεωρώ και πιο πιθανό σενάριο, θα πρέπει πριν να υπάρξει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί όμως υπάρχει το αγκάθι ότι δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να ενσωματωθεί ολόκληρο ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σου είπα, καθώς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν επιθυμεί, επιβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο εγχείρημα.
0: Δεν έχουν προσδιορίσει πότε θα συνεδριάσουν, έχουν.
1: Θεωρώ απίθανο να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, μάλλον πιστεύω ότι θα γίνει μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM. Στους 102.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμμου. Ελαιουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμμο.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τενίς της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαντ. Επόμενος αντίπαλος Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Real Weather.
24: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email ή επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και όπως ενδεχομένως ακούσατε, η σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δίδυμο Τείχο. Και ξέρετε, υπήρχαν πανηγύρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Πάτριοτ. Και εκείνοι οι οποίοι πανηγύριζαν τότε, περίπου θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν και σήμερα. Πανηγύριζαν όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Πάτριοτ. Τώρα θα αρχίσουν να το πανηγυρίζουν και τώρα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι προφανές ότι κακό σου έστειλαν τότε, υπό την έννοια ότι ήταν μία ακόμα και παραμένει εμπλοκή της χώρας στον Αμερικανο-Ισραηλινό γκαγκστερικό πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στο πλαίσιο των της νατοϊκής υποβοήθησης της Ελλάδας σε όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα λέει δεν συντρέχουν οι λόγοι, γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αν τον πήγατε εκεί, αφού τα πήγατε εκεί για τον πόλεμο, ο πόλεμος από όσο έχω καταλάβει και από όσο όλοι ξέρουμε δεν έχει σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σήμερα τους αποσύρουν, αλλά ξέρετε, σήμερα από τους αποσύρουν και δεν ξέρω τι σημειολογική αξία έχει αυτό, ας το σημειώσουμε. Είμαστε ακριβώς στη φάση που ο Ερντογάν βρίσκεται σε παράκρουση. Βρίσκεται σε παράκρουση και όταν λέμε Ερντογάν μιλάμε βεβαίως για την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία θα φέρει νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τις ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία πακετάρει σε ένα νόμο όλες τις απαράδεκτες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και τις καταθέτει στις εφόλεις της ύλης διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εκτεθειμένες για τον εφησυχασμό και για τα ψέματα τα οποία σπέρνουν όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσα στα άλλα, ότι οι εκλεκτοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τάχα μου η εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της βαθιάς εμπλοκής της χώρας σε όλα τα ευρωατλαντικά δολοφονικά σχέδια, συμμετέχουν σε όλους τους ανταγωνισμούς και ισχυρίζονται ότι με αυτή την συμμετοχή, με αυτή τη συνενοχή σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, αποτρέπεται η Τουρκία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα λέει, η Ελλάδα έτσι όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, σφυριλατεί ισχυρές συμμαχίες. Και τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου οδικού χάρτη, το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Μάλιστα, μια ματιά στο χάρτη δίνει πραγματικά την μεγάλη εικόνα των εξελίξεων και των σχεδιασμών που επιδιώκουν οι Τούρκοι να επιταχύνουν με αυτό το νομοσχέδιο. Για τη λεγόμενη, την ονομαζόμενη από τους ίδιους σαν γαλάζια πατρίδα. Στη Μαύρη Θάλασσα επεκτείνεται η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Στο Νότιο Κάυκασο έχουμε τους νέους εμπορικούς δρόμους που χαράσονται περικύκλωσης της Ρωσίας. Το Ιράν βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Στο Ιράκ και στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει ήδη στρατιωτικά, διατηρεί βάσεις ή κατέχει εδάφη. Όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αντιμετώπισης, όπως λέει, των Κούρδων. Όλη η χερσαία συνοριογραμμή της Τουρκίας πατάει ακριβώς και ακουμπάει σε συγκρούσεις για το ξαναμοίρασμα των δρόμων της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ενέργειας στους δρόμους των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Μέσα σε αυτό το ναρκοπέδιο αυτών των ανταγωνισμών είναι που η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον περιφερειακό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως για να το κάνει αυτό, βασικός κρίκος στο σχεδιασμό της είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης, έτσι όπως η ίδια την συμφέρει και τη διαβάζει, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά της, λόγω του ρόλου που παίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος στον ενεργειακό και τον εμπορικό χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βλέπουμε ότι ξαναχαράσεται. Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύει το νομοσχέδιο του Ερντογάν, το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, στη διαμόρφωση τετελεσμένων για τη διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον ανταποκριτή μας, στον Νίκο Νανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι καινούργιο έχουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μονοπωλεί στο τουρκικό τύπο το νέο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο, όπως μαθαίνουμε, μέχρι τα μέσα Ιουνίου ενδεχομένως θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, για μια πρόταση νόμου με 14 διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που θα ρυθμίζονται σίγουρα τα χωρικά έδρα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στα 6 ναυτικά μίλια και 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το σημείο το οποίο επικεντρώνονται όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αρκετές περιοχές, στις οποίες η Τουρκία τις αφισβητεί, τις αφισβητούμενες περιοχές, μπορεί να τις κηρύττει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Είχε και ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές, που ανέφερε ότι δίνεται η εξουσία στον Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μέγια από τις τουρκικές ακτές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τον τομέα της αλληλείας αλλά και της δημιουργίας εθνικών παρκών. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή υπάρχουν και πληροφορίες για ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, την αμφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, βλέπουμε αρκετούς αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το ΑΧΑΠΕΡ, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εδώ στην Τουρκία, και να φέρουν χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία να διεκδικήσει 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, προκειμένου να βάλει φρένο στα τετελεσμένα της Ελλάδας, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κουβέντα προχωράει όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες
0: ημέρες. Εδώ μιλάμε και για μια ποιοτική αναβάθμιση, δηλαδή πέρα από την... μέχρι τώρα είχαμε την αμφισβήτηση. Τώρα ενδεχομένως να πάμε στην ανοιχτή διεκδίκηση.
1: Ακριβώς, και με δεδομένο πάντα ότι το κάσους μπέλι ενισχύεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό αναφέρουν όλες οι πληροφορίες. Το φρένο που θέλει να βάλει η Τουρκία σε οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές τις μέρες το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα το θέμα του τουρκικού μέσου ενημέρωσης. Δεν έχουμε δει κάποια παρέμβαση ακόμα, δημόσια παρέμβαση μάλλον, από τον Ταγίπ Ερντογάν, από επίσημους φορείς. Μόνο το Υπουργείο Άμυνας είχε μια τοποθέτηση. Ουσιαστικά σημείωσαν ότι έχουν συνεισφέρει νομοπαρασκευαστικά σώσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δίνοντας και ένα επιχειρησιακό στίγμα για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, οι ενόπλες δυνάμες της Τουρκίας είναι έτοιμες να την υπερασπιστούν όταν αυτός ψηφιστεί.
0: Έβλεπα σήμερα διαγώνια ότι ο εμπνευστής εκεί της γαλάζιας πατρίδας έλεγε, μάλλον είναι και λίγο γαλαντό όμως, υπό την έννοια ότι έλεγε 50-50 λέει το Αιγαίο, ενώ θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ Τουρκίας.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο του Τσιχαγιαϊτζή, ο οποίος θεωρείται μέσα στη γαλάζια πατρίδα σε τέτοιες θέσεις. Και επειδή πλέον πρόσκειται στην αντιπολίτευση ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση, πλήρη ικανοποίηση στην αντιπολίτευση. Υπάρχει σύμπνοια για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, και όχι τώρα. Θεωρούν ότι έγινε καθυστερημένα. Και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία λένε ότι πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις με βάση και το νέο νόμο γαλάζια πατρίδα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις παρλαπίπες της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία έσπευσε να υπογράψει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες συνιστούν κλιμάκωση στο πλαίσιο των υπαρκτών συγκρούσεων στην περιοχή και βεβαίως της βαθιάς εμπλοκής της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που χειροκροτούν το Ευρωατλαντικό τέρας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύονται όλοι οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον ελληνικό λαό. Και μιλάμε για ένα τσουνάμι που οι δύνες του αφορούν και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που τέμνονται τα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό μάλιστα του ΝΑΤΟ, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει και αυτή με την πολεμική βιομηχανία της συμμάχου χώρας, της Τουρκίας, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, η παραπέρα βεβαίως νατοποίηση της Κύπρου, είναι πλευρές που μπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και βεβαίως όλα αυτά αντανακλούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξαναλέμε λοιπόν, με το νόμο που ετοιμάζει ο Ερντογάν πακετάρει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών και των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μέχρι την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, της ΑΟΣ, τα όρια των χωρικών υδάτων. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μπορεί να περιγραφεί με τον όρο ήρεμα νερά. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα της Μιλιέτ για αυτό το υποεπεξεργασία σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διατηρεί ακέραια την απόφαση του 1995 που ορίζει ως αιτία πολέμου, ως κάζους μπέλι, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που φέρνουν θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της χώρας να ανακηρύσει ως θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος ακόμα και ζώνες όπου δεν έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Η Άγκυρα επίσης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι τα στενά του Βοσπόρου, τα Δαρδανέλια, η θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν εσωτερικά ύδατα της Τουρκίας. Προσθέστε σε όλα αυτά τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου που είχαμε προχτές, που είχε αποπλέψει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή μέχρι την ΚΟ, εκεί που τουρκική τορπιλάκατος ζήτησε την απομάκρυνση από την περιοχή με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει, λέει, η περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ σε τουρκική δικαιοδοσία. Ήταν εκεί που παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας που έπλε σε κοντινή απόσταση. Και επίσης ας θυμηθούμε ότι είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό το οποίο συνοδεύτηκε και με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως εδώ λοιπόν σε αυτό το κάδρο θα πρέπει να εντάξουμε και αυτό που αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, τον ενημέρωσε ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία, όπως είπε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία, όπως είπε ο Χριστοδουλίδης, θα οδηγήσει σε εξελίξεις και θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος, όπως είπε, έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος, μιλώντας προχτές στην Ελληνική Βουλή, τι μας είπε? Μας είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μετράει τώρα 22 χρόνια, έτσι, ότι μπορεί να, και το ευρωενωσιακό, το περίφημο δίκαιο, ότι μπορεί τάχα μου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αυτή η καραμέλα έχει λήξει. Έχει λήξει. 20 χρόνια τώρα. Και στην πραγματικότητα, λοιπόν, λέγοντάς τα αυτά, και ο Κύπριος Πρόεδρος και οι δικοί μας εδώ, τι λένε στην ουσία? Στην ουσία λένε ότι ο λύκος είναι που θα φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια μέσα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας, είναι χαρακτηριστικό, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο συνέβη με τον τρόπο που κανακεύεται πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα και κάπως έτσι, ξαναλέω, έρχεται στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά το πόσο απέχει η αλήθεια από το ψέμα, το πόσο απέχει η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, που με δύο λόγια σημαίνει ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι βαθύτατα εκτεθειμένες για όλα τα ψέματα τα οποία διακηρύσουν και σπέρνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τάχα μου οι σύμμαχοι μας, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εγγύηση, λέει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό το οποίο μένει είναι η βαθύτατη εμπλοκή της χώρας, εξαιρετικά επικίνδυνη, στα σχέδια τα δολοφονικά και τα πολεμικά όλων εκείνων που κατά τα άλλα παριστάνουν ή εμφανίζονται από τους ντόπιους εδώ κυβερνώντες και τους υποψήφιους κυβερνώντες ως σύμμαχοι και φίλοι.
2: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο?
8: Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά τι...
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία. Από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά, τι είναι περισσότερο. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι πολιτικά χυδαίοι ή είναι πολιτικά αστείοι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι βεβαίως όλα αυτά. Είπαμε τι είναι περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν τα δικά τους τα λόγια. Όπως αυτά τα άνευ προηγουμένου που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας πληροφόρησε λοιπόν ότι λυπάται και θυμώνει με τι λέτε, με την ακρίβεια. Όπως τα ακούσατε, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συναντήσει μπροστά του ο Μητσοτάκης αυτόν που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τέτοιο θυμό που έχει ο Μητσοτάκης, αλλή μονό του αυτού.

0: Ας ό,τι αφορά το πολιτικό μας και εθνικό, μόλις με ενημέρωσε ο Στέλιος από μέσα ότι η κυρία Αυλονίτου είναι πρώην πια του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή λέει θα ξανασυναντηθούμε, ως το είπε ο Στέλιος, άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να σας πω τώρα, όχι εγώ, δεν θα σας πω εγώ, ο Θεοδόσης θα μας πει για αυτό το οποίο έχουμε πάλι στα βορίζια της Κρήτης. Μιλάμε για αυτούς τους λεβέντες, οικογενειακή επιχείρηση, που κατέστρεφαν, λέει, καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εκβιάζοντας ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους να τους τα γράφουν για να εισπράττουν αυτοί παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, Θεοδόση.
1: Μόλις 580.000 ευρώ εισέπραξαν ο θείος και τα δύο του ανήψια που ήδη έχουν συλληφθεί, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Επίσης μέλη της οικογένειας είναι συγγενείς και σύζυγοι των τριών που προανέφερα για ζωοκλοπή. Πλημέλημα πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις έχουν πάρει προθεσμία, θα απολογηθούν σε δύο ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον από το 2021. Εκβίαζαν όχι μόνο συγχωριανούς τους, αλλά και ανθρώπους και κτηματίες και επαγγελματίες από διπλανά χωριά μέχρι και το Ρέθυμνο, με βάση πάντα τα βορίζια. Θα κάνεις ότι μου μισθώνεις τις καλλιέργειες σου, το χωράφι σου. Ακριβώς. Όποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στους, όπως σωστά τους χαρακτήριζες, νταΐδες, στην καλύτερη περίπτωση καιγότανε το αυτοκίνητο και εκεί έλεγες «ΟΚ, να το μισθώσω». Αν δεν ενέδιναν, πήγαιναν στο σπίτι, μετά καταστρέφαν τις καλλιέργειες. Παίρνανε λοιπόν τα χωράφια, έχουν διαπιστωθεί 40 περιπτώσεις, μόλις 3 είναι όμως οι καταγγελίες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται οι άνθρωποι, τώρα έχουν ξεκινήσει και ανοίγουν τα στόματα. Παίρνανε λοιπόν το χωράφι, το γράφανε σε συζύγους και άλλους συγγενείς και παίρνανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Παράλληλα το ίδιο χωράφι το έσπαιρναν αυτοί με δικές τους καλλιέργειες, κυρίως για βοσκή, για να μπορούν να βόσκουν τα δικά τους ζωντανά, από τα οποία επίσης έπαιρναν επιδοτήσεις. Έκαναν και ζωοκλοπές. Συζητούμε για ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη. Ακούγεται απίστευτο. Όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό να εκβιάζει, να παίρνουν με το έτσι θέλω την περιουσία ενός ανθρώπου με ροκαματιάρι κιόλας και να το δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι δικό τους και να το εκμεταλλεύονται. Και ο άνθρωπος να έχει περιουσία και να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή είναι μια πρώτη αρχή του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος της Κρήτης εν προκειμένου, διότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και άλλες και θα σας
0: μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
1: Στο άμεσο μέλλον νομίζω.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα, διαβάζω, απολογούνται, λέει, την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν πάρει προθεσμία, πήγαν σήμερα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, εκβίαση, εμπρισμοί, εκρήξεις, καταστροφές. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν το 25 αλλά και το 26. 400 ρίζες ελιές έκοψαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα βράδυ με αλυσοπρίωνα, γιατί δεν τους παραχωρούσε το χωράφι, του κατέστρεψαν τις ελιές. Πάνω από 500 κλίματα τα έκοψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι επίσης μέσα σε ένα βράδυ. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε να φαίνεται ως μίσθωμα, το οποίο βεβαίως και δεν πληρώναν, για να δώσουμε και αυτή την λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό και να το δηλώνουν στη συνέχεια στον ΟΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καφέ. Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και εν ώψη και των εκλογών που ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει θα γίνουν το 27, αλλά θα δούμε πότε θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος πήγε προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είπε προς αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, καθότι όπως τους είπε δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Πιστέψτε με, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποια άλλη συνταγή ακολουθήθηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδώς. Ως εκ τούτου λοιπόν θα ζήσετε με την δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος όλων, το απέδειξε αυτό και στις φωτογραφίες εκεί που από ό,τι έμαθε ήταν στο συνέδριο, τους εξαφάνισε όλους. Κράτησε μόνο το Καραμαλή, το γέρο, το παλιό. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Σε μια πορεία νομίζω θα εξαφανιστεί και ο παλιός Καραμαλής. Επίσης ο Δένδιας έδωσε το στίγμα του, δήλωσε παρόν με τον τρόπο που δηλώνουν παρόν όσοι θέλουν να δηλώσουν παρόντες. Από την άλλη μεριά έχουμε, είπαμε, τα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Φάμελος καθαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα ανακοινώσει το δικό της το κόμμα. Και πάμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού σουλάτσου στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που πάμε τώρα στις επόμενες εκλογές για να έχουμε υπόψη μας είναι μια χώρα όπου το βάζει τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, το 67% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ για το 2025 έχουμε περισσότερα από 2.800.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ακριβώς η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης, ενώ ξέρετε το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Αλλά όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, για αυτή την κατάσταση στην χώρα κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι θα ξανασώσουν την χώρα στις επόμενες εκλογές δεν έχει καμία, μα καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, όπου οι δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν πως έπληξαν ομάδες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

0: Νωρίτερα το Ιράν απάντησε στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η απάντηση έχει ήδη διαβαστεί στην Ουάσιγκτον και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις Τεχεράνης που έχουν υπερασπιστεί στεναρά από την Ιρανική διπλωματία σε κάθε γύρο συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την πιθανότητα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, το Ιράν δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η απάντηση, παύλα νέα πρόταση του Ιράν, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Αύριο Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιήσει η σύσκεψη ο Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας με αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές.
1: Αυτό συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις AI, όπου πατάει τα κουμπιά των πυρηνικών κεφαλών.
0: Ναι, είναι μάλλον πολύ αγαπημένο ο χόμπι του Αμερικανού Προέδρου. Του αρέσει τεχνητή νοημοσύνη, του αρέσει πολύ να ασχολείται με εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο και να τα ανεβάζει βέβαια και ο ίδιος στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά προτίμηση στο δικό του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί μερικές φορές να αναδεικνύει τη φυσική βλακεία η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο.
0: Αύριο ο Κινέζος πρόεδρος, του Σι Τζιπινγκ, υποδέχεται το Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο, λίγες μόλις ημέρες αφότου υποδέχθηκε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του ηγέτη του Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται φυσικά υπό τη σκιά των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και στο πλαίσιο των σπουδαίων εμπορικών συμφωνιών που έχουν σε εξέλιξη Κίνα και Ρωσία. Το Πεκίνο έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν ήταν τυχαία. Ωστόσο, στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν και Σι βρίσκεται η πρόταση κατασκευής του αγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έδειξε και ο Τραμπ στη συνάντησή του με το ΣΥ. Είναι κάτι που δεν επιθυμεί να προχωρήσει, αλλά φαίνεται πως οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες, καθώς είναι και προς το όφελος της Ρωσίας και της Κίνας να εμπορευτούν μεταξύ τους το φυσικό αέριο.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη Τζαλίκη, στη Σοφία και στον Άγγελο. Καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στο Δανιήλ. Καλησπέρα στην Αγγλία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Εσύ που λέγεσαι Μιχαήλ, άκου τι θα κάνουμε. Αφού είσαι λεβέντης, θα κάνω μια εξαίρεση με σένα. Όταν θα στείλεις τα πραγματικά σου στοιχεία, θα ασχοληθώ μαζί σου για να σου πω και να σου δείξω τι εστί βερίκοκο. Στείλτα. Ζουν τον έρωτα κρυφά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά,